Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίσεις.

0: σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
14: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
15: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
15: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Super, Tommy.
1: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Παιδιά, μαζί μας απόψε η Μιρέλα Πάχου.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Τα χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς...

Επόμενο τραγούδι θα το παίξουμε μαζί με το φίλο μας, τον Μιχάλη τον Τσουγανάκη. Να αγάπη σας. Λέγεται αντιό αγάπη διχασμένη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 5 εντάσσονται σήμερα η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνους με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερο, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Εκατομμύρια πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες φορώντας τα ειδικά γυαλιά στράφηκαν στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Τα εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς μετέδωσαν ζωντανά η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία με εικόνες από τις περιοχές όπου η ολικότητα ήταν ορατή. Στη χώρα μας το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου, τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις και ανώνυμα μηνύματα που κάνουν λόγο για επικείμενο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος μεταξύ της Φνιντέκ και της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Οι μαροκινές αρχές χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να εμποδίσουν ενδεχόμενη οργανωμένη προσπάθεια μαζικής εισόδου στον ισπανικό θύλακα. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσινγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου αντέκρουσε την σχετική διαβεβαίωση και ανέφερε μέσω X πως το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά ώσπου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι αναπομείνοντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμού 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Το Ισραήλ εντωμεταξύ επιμένει πως θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Συρία. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, που μετέβη χθες στο Νότιο Λίβανο. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 4.000 άνθρωποι αγνοούνταν. Ο Κολομβιανός νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Να καταστήσει η αμερικανική κυβέρνηση το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο ζητεί διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Όπως υποστηρίζουν, η Ουάσινγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύσουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γεωργού Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι συνετρίβει στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σεισμός 5,5 ρίχτερ ταρακούνησε το Σελβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράγουα. Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν θύματα ή ζημιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Σόφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Και ο καιρός γενικά ήθριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Ανεμοιβόροι που θα φτάνουν στα ανατολικά ως και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη. Αθήνα 984.

0: λα. Ωραία, δεν πάει αυτό, έτσι δεν πάει. Για βάλει λίγο. Μπορώ να το βάλουμε από την αρχή, σε παρακαλώ. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε. 3, 2, 1, δώσε. Να, άκου λίγο τώρα. Δεν σου λέγα ψέματα. Λα λα λα, λα λα λα. Για βάλε λίγο. Να το, τ' άκουσες? Νταν νταν νταν, κιθάρα. Καλά, δεν μας πήραν εδώ στον Αθήνα 984 για να τραγουδάμε όμως πάνω καβαδά, ε? Για πες τα αυτά. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι δεν έχω καμία διάθεση να κάνω εκπομπή σήμερα, αλλά η επικαιρότητα με τραβάει και με υποχρεώνει να το κάνω. Καλημέρα σας. Άλλοι πάνε στις εκκλησίες, έχουν τον πνευματικό τους. Εγώ εξομολογούμαι στο ραδιόφωνο. Στο Mind the Trap είστε παγιδευμένες, παγιδευμένοι. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Αυτό το όμορφο πρωινό Πέμπτης, που τηλεοπτικώς, αν ξυπνάτε πολύ νωρίς και το ρίχνετε έτσι λίγο στην τηλεόραση, όπως κάνω και εγώ για να κάνω αυτό το απαραίτητο ζάπινγκ το πρωινό, Νίκο Αγγελόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, ξέρεις πόσα εντυπωσιακά πρωτότυπα πράγματα βλέπεις. Σήμερα είδα, ας πούμε, 5 αστυνομικά ρεπορτάζ, το ένα πίσω από το άλλο. Λέει, πάμε να δούμε, ξέρεις, με εκείνη τη δίθεν χαλαρή διάθεση που επικρατεί στα τηλεοπτικά μέσα τον καιρό αυτό. Τι να κάνουν και οι συνάδελφοι, θα μου πεις. Τα ίδια θέματα, φίλε. Αστυνομικό ρεπορτάζ, δώσε να φάει ο λαός. Λες και δεν υπάρχει καμία άλλη είδηση, αλλά τέλος πάντων. Και μετά για πάμε, λέει, και την απαραίτητη, λέει σήμερα συνάδελφος, βόλτα, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά, που κάθε μέρα πρέπει να είναι ένας ρεπόρτερ ή μία συνάδελφος και να ρωτάει, καλημέρα σας, πού θα πάτε. 9 στους 10 δεν απαντάνε, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάνε οι άνθρωποι και να γυρίσουν με το καλό. Και μετά, και αν μιλήσει κανένας, λέει που θα πάτε, λέει, στην Άξο. Α, και εσύ στην Άξο. Μα καλή μου, μα στη γραμμή είσαι τόσο στο καράβι, στην Άξο πάει. Δηλαδή, που θα μπορούσα να πάει, η Σαντορίνη, για παράδειγμα. Φτάνει και μέχρι Σαντορίνη. Είναι άλλη γραμμή, διπλανή αυτή. Τέλος πάντων. Και μετά παίρνεις τη μηχανή για να κατηφορήσεις κατά εδώ, κατά τον Αθήνα 984. Μπράβο, η επόμενη ερώτηση είναι πάντα πόσες μέρες, και σχολιάζει ο συνάδελφος. Να, λέει, ξέρω εγώ, Μαρία. Λέει στη Μαρία που κάνουν μαζί εκπομπή, στην Αντωνία. Πες, διάνεις τώρα όνομα. Λέει 4 μέρες διακοπές. 4. Δεν αναρωτιούνται όμως γιατί πάνε μόνο 4 μέρες διακοπές. Όσο μπορεί, λέει, ο καθένας να περάσουμε καλά. Δόξα τω Θεώ που λέμε. Τα λέει η γιαγιά μου αυτά, δόξα τω Θεώ. Μου λέει και κάτι άλλο η γιαγιά μου, η οποία πίστευε, ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Παιδάκι μου, λέει, εγώ πάω στην εκκλησία, αλλά αυτούς που λένε πολλές φορές δόξα τω Θεώ, μην τους πολύ πιστεύεις. Είχε δίκιο η συγχωρεμένη. Άντε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, λοιπόν. Ο κύριος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, ο κύριος Κόκκινος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

σήμερα μια GoPro κάμερα και να σας δείχνω την επικοινωνία μου στη διάρκεια της ημέρας με τον Πάνο Καβαδά. Προχθές, επειδή υπάρχει και μια δυστοκία στον εντοπισμό καλεσμένων, αντιλαμβάνεστε τώρα λόγω των ημερών, πάνω μου να το πω αυτό. Λοιπόν, δεν βρίσκουμε έναν καλεσμένο, δεν θυμάμαι τώρα για ποια από τις μέρες αυτές, στο 8 παρατέταρτο. Του λέω δεν πειράζει, του λέω έχουμε ειδήσεις, θα πούμε. Όχι, πρέπει να έχουμε καλεσμένο. Ντε και καλά να βρει καλεσμένο ο Καβαδάς. Δεν τολμάς να του πεις όχι με τίποτα. Με τίποτα, μα με τίποτα. Και για να σας το πω όλο για αυτή εδώ την εκπομπή, δεν είναι κανονική αυτή εδώ εκπομπή. Σε αυτή εδώ την εκπομπή μιλάμε από καρδιάς και τα λέμε όλα. Τελικά βρήκε καλεσμένο, για να σου πω φίλοι μου και φίλοι μου την ιστορία, και ο καλεσμένος δεν βγήκε γιατί τον είχε πάρει ο ύπνος. Like a Rolling Stone ακούμε με τη φωνή του Bob Dylan. Τώρα εγώ τον λέω Bob επειδή είμαι από χωριό. Άμα ήμουν από, ξέρω εγώ, το, πού να σου πω τώρα, το New Jersey, θα τον έλεγα Bob Dylan, ε, κάπως έτσι. Πώς τον λέει και ο Στέφανος, ο Κασελάκης. Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, 6948-984-984 με Viberaki στέλνετε το μήνυμά σας.

Καλημέρα στο φίλο των Πούντος. Εδώ κάτσε να το πατήσουμε. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Γιώργο, λέει. Εγώ θα τον έλεγα Dylan, λέει. Τον Bob Dylan. Τι να κάνει εκείνος ο Dylan τώρα? Τι πήγες και θυμάσαι ρε Θωμά τώρα πρωί πρωί? Ρε Θωμά. Λες αυτά ρε Θωμά τώρα και τα λέμε στο ραδιόφωνο και τα ακούς και μας θυμηθεί. Άστο να πάει τώρα, άστο. Καλημέρα στην Μπέγκη, καλημέρα και στη Γογό, καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Το τραγούδι έχει ψηφιστεί, λέει, από μουσικοκριτικούς ως το καλύτερο ροκ κομμάτι όλων των εποχών και όχι άδικα.

Στα υπόλοιπα τώρα πάρα πολύ προσοχή σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή σήμερα, γιατί πνέουν έντονοι άνεμοι. Στο χάρτη τουλάχιστον που έβλεπα το πρωί, εδώ είναι στα κόκκινα η περιοχή της Αττικής και όχι μόνο, και πάρα πολύ νομή στην κεντρική Ελλάδα είναι στο πορτοκαλί. Καταλαβαίνετε ότι είναι οριακές οι καταστάσεις, μετρολογικώς μιλώντας, οπότε και ο καθένας και η καθεμιά ας έχουμε έτσι μια περισσότερη ευθύνη απέναντι σε αυτά που βλέπουμε. Λίγο να έχουμε λίγο το νου μας, μπορεί να βοηθήσουμε να προλάβουμε κάτι πάρα πολύ κακό. Τώρα θα πεις ατομική ευθύνη.

Καλημέρες και από τη φίλη μας την Πινελόπη από τα Σικάγα που μας ακούει. Καλημέρα επίσης και στην Νάντι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα διαβάζουμε καθημερινά γύρω στις 8 και 10. Οι τακτικές και οι τακτικοί, οι φίλες και οι φίλοι της εκπομπής, τώρα έτσι που έχετε μπει και στην διαδικασία του θερινού προγράμματος, το ξέρετε αυτό, ότι στη διάρκεια της δεύτερης ώρας μπαίνουμε στην διαδικασία της ανάγνωσης των πρώτων σελίδων των εφημερίδων, αλλά θέλω να σας κάνω, πώς το λένε αυτό ρε Σιπάνο, το που λες δύο πραγματάκια, spoiler, spoiler, δεν το λένε, spoiler, καλά το λέω. Θα σας κάνω spoiler λοιπόν από το της απογευματινής στο πρωτοσέλιδο, που το βρίσκω αρκετά χιουμοριστικό σήμερα, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Φύλλα προσκύμενη προς την κυβέρνηση, καλά κάνει, δικαίωμά της, η εφημερίδα όπως κάθε μέσο ενημέρωσης μπορεί έτσι να βλέπει τα πράγματα με τον τρόπο που επιθυμεί ή επιλέγει να το κάνει. Έχει τίτλο σήμερα «Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη» και λες τι γίνεται ρε φίλε. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμηνο, πρόβλεψη για 200.000, για 220.000 ως το τέλος του έτους, ως το τέλος του 2026. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Τώρα αποτυπώνει την πραγματικότητα, δεν το κατάλαβα. Ή τρολάρει εδώ πέρα η απογευματινή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι. Καταλαβαίνετε. 6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για πείτε μου κι εσείς λίγο πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Έτσι πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα και προς την επικαιρότητα και με λίγο περισσότερες μουσικές και με τα μηνύματά σας. Έτσι να ανοίξουμε και λίγο μια πιο χαλαρή συζήτηση. Είναι και οι μέρες τέτοιες, ενώ φτάνουμε πια προς τον 15 Αύγουστο. Κύριε Αγγελόπουλε, με το επόμενο τραγούδι νομίζω φτάνουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, έτσι δεν είναι? Με αυτό φτάνουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Με την κυρία Μάγκη Μέι θα πάμε. Δεν πάμε τον κύριο Ρόντ Στιούαρτ. Δεν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Με αυτό θα πάμε.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Δικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Επιμένει το Ισραήλ ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Συρία. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, που μετέβη χθες στο Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάνουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπολή εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλή σας ημέρα εδώ από τον Αθήνα 984, όπου είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Πρωινό Πέμπτης, 13 Αυγούστου του 2026. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και δεν χρειάζεται να είναι τόσο μακροσκελής οι τίτλοι, μας ενδιαφέρει περισσότερο η αποτελεσματικότητα σε αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, ακραίος προβλέπεται ο κίνδυνος στην Αττική και στις περιφέρειες της στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 είναι αυτό, είναι το πορτοκαλί που λέμε στο χάρτη, προβλέπεται για σήμερα επίσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Ας το περάσουμε αυτό το 24ωρο με ασφάλεια και να δούμε πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα πιο πέρα. Και θα επανέλθουμε, διαρκώς θα επανερχόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός τις πυρκαγιές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν γίνει και λίγα και αυτό το καλοκαίρι, δυστυχώς. Μία είδηση από το εξωτερικό δελτίο που, στην οποία δεν μπορεί κανείς να γυρίζει την πλάτη με αυτά που συμβαίνουν, αλλά και με τον τρόπο που και εμείς στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα. Αναφέρομαι στην Ευρώπη. Είχαμε στην Κολομβία το μεγάλο σεισμό εντάσσεως 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον φτωχό νομό Τσοκό στις ακτές της Κολομβίας, στον Ειρηνικό ωκεανό. Μια σεισμική δόνηση που είναι ήδη η φωνικότερη του τελευταίου αιώνα, η φωνικότερη σεισμική δόνηση που έπληξε την χώρα της Λατινικής Αμερικής. Μιλάμε για τουλάχιστον 265 νεκρούς αυτή την ώρα. Μιλάμε για περισσότερους από 3.500-4.000 αγνοούμενους. Δεν ξέρουν οι αρχές, ούτε οι δικοί τους άνθρωποι, τι μπορεί να έχουν απογίνει αυτοί οι άνθρωποι. Η μάχη αυτή τη στιγμή που δίνεται είναι με το χρόνο, από τα σωστικά συνεργεία που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που έμειναν κάτω από τα συντρίμια, κάτω από τα ερείπια των κτηρίων που είδαμε να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα από τα βίντεο που ταξίδεψαν ανά τον κόσμο και μέσω των social media, αλλά και μέσω των mainstream μέσων ενημέρωσης τις προηγούμενες ώρες και μέρες. Αναρωτιέμαι όμως, όταν πρόκειται να στείλει κάποιος βοήθεια σε μια χώρα όπως η Κολομβία, που δοκιμάζεται τις μέρες αυτές, όταν είναι να στείλει οικονομική βοήθεια, ποιος σταθμίζει αφενός το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας? Θα μου πει κάποιος, ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, είναι σαν να θες να βοηθήσεις το γείτονα που χάνει το σπίτι του και να πεις: πλούσιος δεν είμαι, αλλά ρε εσύ, γείτονας είναι ο κυρτάδε με την κυρατάδε που μένανε δίπλα, μήπως και εγώ να βοηθούσα, να έδινα κάτι, δεν ξέρω. Έστω να πάω να βοηθήσω να καθαρίσουμε κάτι, να τους δώσουμε χρήματα, δεν ξέρω και εγώ τι. Διάβαζα χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να βοηθήσει, λοιπόν, να βοηθήσει τους Κολομβιανούς και να στείλει οικονομική βοήθεια. Αυτό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να στείλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό μάλιστα βγήκε από την Ευρώπη. Κάνανε επίσημη ανακοίνωση ότι αποφασίστηκε, λέει, εκ μέρους των Βρυξελών, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στείλουμε στους αδελφούς μας Κολομβιανούς που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες και όλα αυτά τα χαριτωμένα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις και τα ωραία λόγια, τα όμορφα, να στείλουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδιά? Μη στείλετε καθόλου τίποτα καλύτερα. Πραγματικά τίποτα. Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνει στη διαδικασία να στείλει οικονομική βοήθεια και να μιλάει για 2 και 2,5 εκατομμύρια ευρώ? Αλήθεια τώρα, είμαστε σοβαροί? Αυτό ξεπερνάει και τα όρια του εμπεγμού. Δεν είναι εμπεγμός. Ξεπερνάει τα όρια του εμπεγμού. Θα μου πεις και πόσα, ρε τραπεζιώτη, θέλεις να στείλουν? 2 εκατομμύρια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι ένα ποσό το οποίο μπορείς να στείλεις σε μια χώρα που έχει υποστεί αυτή την καταστροφή. Ή κάνεις κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, ή στείλει ένα ποσό το οποίο να μπορεί και στον κοινό νου και στην κοινή λογική να μοιάζει με αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό. Μιλάμε για ανθρώπους που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή. Πάνε στην άκρη και οι πολιτικές διαφορές, πάνε στην άκρη και όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Σημαντικά και αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για νεκρούς και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς σπίτι, έχουν μείνει χωρίς ελπίδα, έχουν μείνει χωρίς τη ζωή τους.

0: Θέλω να μείνουμε λίγο στις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, που οι ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο όμως είναι ειδήσεις που δεν είναι τόσο μακριά μας, είναι και ειδήσεις που ακουμπάνε πάρα πολύ και τη δική μας χώρα και την δική μας εδώ γεωγραφική γειτονιά, γιατί σηματοδοτούν εξελίξεις τις οποίες μπορεί εν πρώτης κάπως να τις υποψιαζόμαστε προς τα που θα κυλήσουν, αλλά από την άλλη όμως την ανάγνωση δεν μπορεί να την κάνουμε ούτε επιδερμικά, ούτε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά τα πράγματα όσο τα γνωρίζουν οι αρμοδιότεροι από εμάς. Διάβαζα προχθές, αν δεν έχω χάσει τώρα τις μέρες μέσα σε αυτή την χαλαρότητα του Αυγούστου, προχθές όμως νομίζω ότι ήταν, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο υπέγραφε ένας άνθρωπος του οποίου την άποψη πάντα εκτιμούσα και συνεχίζω να εκτιμώ πολύ. Άρθρο με τίτλο «Γεωπολιτικές ισορροπίες και συμμαχίες». Και το άρθρο είχε να κάνει με αυτή την αμυντική συμφωνία, με αυτή την τριμερή, έτσι να το πούμε σε εισαγωγικά, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Ένα ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως διάβαζα να το περιγράφουν συνάδελφοι σε άλλες εφημερίδες. Ένα μπλοκ αμυντικό, το οποίο όπως διάβαζα εχθές ο Ερντογάν φιλοδοξεί, λέει, να διευρυνθεί, να μπουν στην ομπρέλα του, κάτω την ομπρέλα του και άλλες χώρες. Τώρα θα πει κάποιος τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά και για την Ελλάδα και για τη γειτονιά μας, εν πρώτης όμως και για τη Μέση Ανατολή που βράζει αυτή τη στιγμή λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλή σας μέρα. Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος πλέον.
0: Συγγνώμη. Έκανα εγώ λάθος. Λοιπόν, με αφορμή το άρθρο σας, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, κύριε Φίλη, θα ήθελα λίγο να πάμε να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει όλη αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν στην Μέκα στις 7 Αυγούστου η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Και ρωτώ γιατί στο άρθρο σας περιγράφεται τη συμφωνία ως απότοκο τριών παραγόντων μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή από τα τέλη ήδη του Φλεβάρη. Ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι παράγοντες και ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο καθοριστικός?
1: Ο πιο καθοριστικός. Δεν ξέρω αν μπορώ να προτεραιοποιήσω τους παράγοντες. Θα έλεγα προφανώς ότι ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, και ο οποίος με διαφόρους τρόπους δεν έχει προφανώς κλείσει αυτό το μέτωπο, επηρέασε και επηρεάζει τις αποφάσεις των κρατών της περιοχής και όχι μόνο, έχει υποχρεώσει τα κράτη να αναζητήσουν νέους τρόπους να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση η οποία για αυτά είναι περίπου πρωτόγνωρη. Σε τι συνίσταται αυτό? Στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν, αλλά πλέον δεν θεωρούνται, ένας εγγυητής ασφαλείας για τις χώρες του κόλπου. Οι χώρες του κόλπου είχαν επενδύσει στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά αγόραζαν την ασφάλεια και την εγγύηση αυτή κάνοντας επενδύσεις στην Αμερική, και όχι μόνο, αλλά με χρήματα προσπαθούσαν και με αμυντικές συμφωνίες που είχαν υπογράψει και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλα κράτη, και βέβαια με την παρουσία αμερικανικών βάσεων σε πολλές από αυτές τις χώρες. Θεωρούσαν λοιπόν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν, να κατοχυρώσουν την ασφαλειά τους. Αυτό διαπίστωσαν ότι δεν ισχύει από τη στιγμή που το Ιράν τις στοχοποίησε. Δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πολιτική από πλευράς Ισραήλ στην περιοχή, η οποία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 είναι πολύ επιθετική, είναι πολύ μαξιμαλιστική, είναι αυτή η πολιτική της απόλυτης νίκης, η οποία δεν μπορεί ποτέ να έρθει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί το Ισραήλ να συντρίψει στρατιωτικά τους πάντες και να πετύχει τις διπλωματικές νίκες που θέλει, αν και αυτό με τη σειρά του δεν βάλει νερό στο κρασί του και δεν συμβαστεί. Άρα όταν έχεις μια χώρα που θέλει να ηγεμονεύσει στην περιοχή, αναφέρομαι στο Ισραήλ, και η οποία ακολουθεί μια πολιτική επιθετική, λογικό είναι να συσπυρώνονται κυρίως τα μουσουλμανικά κράτη έναντι αυτού. Και βέβαια ένας επιπρόσθετος λόγος είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι αναταράξεις σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ενέργειας, ή κάποιες από τις χώρες του κόλπου για αρκετό καιρό ήταν εγκλωβισμένες από το κλείσιμο του στενού του ορμού. Ναι. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να μπορέσουν να παρακάμψουν το στενό του ορμού, να δημιουργήσουν νέες διαδρομές, νέες οδεύσεις και σιδηροδρομικές και μεταφορικές εν γέννη και ενεργειακές, και γι' αυτό θέλουν να με κάποιον τρόπο με τη σειρά τους σχηματίσουν έτσι περιφερειακές συμμαχίες ή τέλος πάντων περιφερειακές συμπράξεις για να γίνει αυτό ευκολότερο.
0: Mm-hmm. Μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια εξέλιξη μάλλον, όχι κίνηση, είναι λάθος δικό μου, μια τέτοια εξέλιξη λοιπόν, σαν και αυτή που αποτυπώνεται στο κείμενο της συμφωνίας των τριών χωρών, της Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και του Πακιστάν, δημιουργεί για την επόμενη μέρα, το δημιουργεί σε εισαγωγικά, ένα δεδομένο που θα έχουμε ένα πιο επιθετικό Ισραήλ, το οποίο θα θεωρηθεί ότι αν απειλούνταν μια φορά, τώρα απειλείται δυο, και από την άλλη, σε σχέση με τον αραβικό κόσμο, που και οι σχέσεις τους δεν είναι πάλι ένα πράγμα. Δηλαδή, διάβαζα εχθές τις ενστάσεις που έχει η Σαουδική Αραβία, ή τουλάχιστον αυτό προέκυπτε από το ρεπορτάζ, σε σχέση με μια πιθανή ένταξη της Αιγύπτου, όπως την περιέγραφε και ο κύριος Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, για τους χύψη λόγους που το Ριάντ εξετάζει. Αλλά από την άλλη, όμως, και οι σχέσεις των Σαουδαράβων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν είναι δηλαδή συσχετισμοί τόσο απλοί και μονομπλοκ που λέμε. Υπάρχουν ανά δύο, ανά τρεις διαφορετικές σχέσεις. Από τον αραβικό κόσμο δημιουργεί επίσης πόλους νέας επιθετικότητας, και απέναντι σε ποιους? Γιατί αν έχουμε ένα πιο εκρηκτικό Ισραήλ και ένα πιο εκρηκτικό μπλοκ δύο-τριών χωρών στον αραβικό κόσμο, τότε πηγαίνουμε σε ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, κοιτάξτε, το Ισραήλ ήρθε πιο κοντά με την Ινδία, και θα έρθει πιο κοντά με την Ινδία, λόγω του ότι η Ινδία θεωρεί ένα μεγάλο περιφερειακό ανταγωνιστή και ιστορικό το Πακιστάν. Mm-hmm. Άρα όπου το Πακιστάν βρίσκεται σε κάποιο σχηματισμό περιφερειακό, αυτό εξαντανακλάσεως, η Ινδία θα πρέπει να βρεθεί σε ένα αντίθετο στρατόπεδο. Το Ισραήλ είναι κοντά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι σε αντιπαράθεση με τη Σαουδική Αραβία, εξού και η έξοδός τους πριν από λίγους μήνες από τον OPEC Plus, τον οργανισμό ο οποίος ορίζει ή προσπαθεί να ορίσει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές του πετρελαίου. Και βέβαια βλέπει στο πρόσωπο της Ελλάδας και της Κύπρου επίσης δύο χώρες οι οποίες του δίνουν στρατηγικό βάθος. Uh-huh. Ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από τις εκλογές στο Ισραήλ στα τέλη Οκτωβρίου. Πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Εκεί μπορεί να δούμε κάποιες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην μείνει στην κυβέρνηση του Ισραήλ ως ηγέτης μιας προσωρινής κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση. Το έχει κάνει αυτό άλλωστε στο παρελθόν. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε γενικότερα τις τάσεις στην κοινή γνώμη και το εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί φαίνεται ότι μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 η Ισραηλινή κοινωνία σε μεγάλο βαθμό έχει εξτρεμιστικοποιηθεί, ριζοσπαστικοποιηθεί, να το πω καλύτερα. Uh-huh. Και έχει απόψεις οι οποίες είναι απόλυτες.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνουν.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
7: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA ή Courier Express και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Εδώ

0: Μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι.
1: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς.

0: Κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.

0: το βρετανικό
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Εντάξει, έχουν τεθεί οι μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν νέα μαζική διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα για τις 15 Αυγούστου. Σερωτική έλεγχη της εφορίας προσεχώς σε 6 κατηγορίες φορολογούμενων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση στοιχείων από τράπεζες και αποδείξεων μέσων POS. Στο μικροσκόπιο θα μπουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά αλλά παρέλειψαν να τα δηλώσουν, εκμισθωτές ακινήτων, εισοδηματίες του εξωτερικού, καταθέτες μεγάλων ποσών σε τράπεζες και φορολογούμενοι που εμφάνισαν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία αλλά είχαν μεγάλες δαπάνες. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του έτους έως και χθες. Τα 81 εξ αυτών τώρα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Το αργυρό μετάλλιο στο 200 μέτρα ήττιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Σε άλλα διεθνή, ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και κυριότερος αντίπαλος του Τούρκου Προέδρου, Μάμογλου, ανακοίνωσε την ένταξή του σε νέο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα, καθώς με δικαστική εντολή έχει καθαιρεθεί η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματός του. Ο Ιμάμογλου εντάχθηκε στο νέο κομματικό σχηματισμό που ίδρυσαν ο αντιπολιτευόμενος Οσγκούρ Οζέλ και άλλοι 90 αποσχιστέντες βουλευτές, επιδιώκοντας να ανασυνταχθούν και να αμφισβητήσουν τον Ταγίπ Ερντογάν. Να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά αίθριο στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρει, θα φτάσουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει κυρίες και κυρίως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984 και την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Λαβράνος.
8: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Πάντα Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας. Μπορεί κάποιοι βεβαίως να μας ακούτε από υπολογιστές, ιντερνετικά, αν είστε ειδικά εκτός Αθηνών και κάνετε διακοπές. Δεν υπάρχει τώρα, σας πω την αλήθεια, ότι θα ήταν πιο ωραίο να μην είστε συντονισμένοι και να είστε σε μια παραλία και να κάνετε βουτιές. Λοιπόν, Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε μαζί. Παρέα με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς, Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 213-09-09-100 να μιλήσετε με την Ειρήνη Αρκουμάνη, μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, κρίνοντας από τον αριθμό των μηνυμάτων έχετε φύγει αρκετοί.

0: Πάμε σε ένα ζήτημα, νομίζω, θεμελιώδες. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό και η οποία έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό. Αναφερόμαστε στο μεταναστευτικό. Βαίνει προς ολοκλήρωση ένα σχέδιο που προωθούν η Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Ουγκάντα, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Στις 4 Σεπτεμβρίου οι υπουργοί μετανάστευσης αυτών των 5 χωρών θα συναντηθούν στην Κοπενχάγη για να αποτιμήσουν την πρόοδο αυτών των διαπραγματεύσεων. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τα βικιτεχνικά κλιμάκια στην Αφρική για τελικές συζητήσεις. Και πέραν της Ουγκάντα υπάρχει μια εναλλακτική, εάν προκύψει πρόβλημα, λένε οι πληροφορίες. Αυτή είναι η Ρουάντα, ενώ εξετάστηκε και η Κένια, κάποια στιγμή αποκλείστηκε. Εντάξει, μιλάμε για μια άκρως προβληματική πολιτική επιλογή, η οποία έρχεται να κουμπώσει με τις αποφάσεις που έχουν κάνει πολύ δυσκολότερη την έγκριση ασύλου. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα οδηγηθούν εκεί εφόσον έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους και δεν επιστρέφουν οικειοθελώς στις χώρες από τις οποίες έχουν φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η κεντρική ιδέα, αν μπορούμε να πούμε, είναι ότι προκειμένου άνθρωποι που απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου να μην εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, να επιλέξουν μόνοι τους να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Εκεί δηλαδή, από όπου μπορεί να έφυγαν, είτε γιατί διώκονταν, είτε λόγω πολέμου, είτε λόγω άλλων κινδύνων που τους έκαναν να φύγουν και να αναζητήσουν άσυλο. Και θα μπορούσε να γίνει μια δεύτερη ανάγνωση ότι η στόχευση μπορεί να είναι η αποτροπή των ανθρώπων να κάνουν εξ αρχής το ταξίδι για να φτάσουν να ζητήσουν άσυλο σε ευρωπαϊκό έδαφος υπό τον κίνδυνο να βρεθούν ξαφνικά σε ένα, πώς θα, return hub στην Ουγκάντα. Και εδώ μπαίνει και η πολιτική σκοπιά στην είδηση αυτή για τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση, γιατί μην τα χρεώνουμε, είπαμε όλα στον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης, θυμίζουμε, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, που πρωτοστατεί σε αυτό το σχέδιο, έδωσε και συνέντευξη στο υπερσυντηρητικό Breitbart, το αμερικανικό μέσο που το αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε θαυμαστής του Αμερικανού Προέδρου για την πολιτική του στο μεταναστευτικό. Είναι η ίδια κυβέρνηση που παίρνει κεντρικά τις αποφάσεις και βλέποντας και το υποσυγκρότηση κόμμα Σαμαρά και τον κίνδυνο μεγαλύτερων απολειών της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά, έτσι κάνει κάποιες επιπλέον κινήσεις
1: για να δείξει. News.
0: Πάμε τώρα να προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε τι είναι όλο αυτό, τι σημαίνει αυτό, ποιες παρενέργειες μπορεί να έχει αυτό το περίφημο return hub, αυτή η εγκατάσταση στην Ουγκάντα και γενικότερα αυτή η πολιτική επιλογή συγκεκριμένων μάλιστα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τη συνοχή της. Εν τέλει, ο κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καλημέρα, κ. Παπαγιαννάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, μιλάμε ότι βρίσκεται στα σκαριά το πρώτο Return Hub, το οποίο ναι μεν είναι ένα σχέδιο όπως βλέπουμε 5 χωρών, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει επιτραπεί επί της ουσίας από τον νέο κανονισμό επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έτσι. Έχει ψηφιστεί και αφήνει στις χώρες την ευχέρεια να αποφασίσουν εκείνες πώς θα το κάνουν, τα κράτη-μέλη δηλαδή. Επειδή αυτό είχε προαποφασιστεί, δηλαδή η Ελλάδα ήταν σε μια ομάδα χωρών που είχε πει ότι θα ήθελε να κάνει αυτά τα κέντρα επιστροφών πριν ψηφιστεί ο τελικός κανονισμός.
0: Ναι, ο οποίος ψηφίστηκε για να ξεπεραστούν νομικά ζητήματα. Γιατί θυμόμαστε ότι και η Βρετανία το προσπάθησε και η Ιταλία με την Αλβανία το προσπάθησαν, αλλά και αντιμετώπισαν νομικά εμπόδια και ήρθε πολύ ωραία η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και φτιάχνει έναν κανονισμό με βάση τον οποίο επιτρέπεται να μεταφέρονται σε καταστάσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί.
2: Ναι. Και εκεί
0: ό,τι και να σημαίνει αυτό και με όποια καινούργια κατάσταση έχουμε από αυτού βάσει των επιπλέον περιορισμών.
2: Βεβαίως. Και ξέρετε, η διαδικασία ασύλου δεν είναι μία φορά. Δηλαδή, τα ασύλου απορρίπτεται και τέλειωσε. Έχει και δεύτερο βαθμό. Ναι. Μπορεί να πας και δικαστικά. Έχει διάφορους. Μπορεί να πας στα ασφαλιστικά μέτρα. Θέλω να πω, έχει μια διαδικασία νομική. Ευτυχώς μεγάλη, γιατί πρέπει να προστατεύονται τα νομικά δικαιώματα των ανθρώπων. Και είναι ένα από τα προβλήματα που έχουν αυτά τα κέντρα επιστροφών, γιατί είναι μακριά. Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς θα διασφαλίζονται τα νομικά δικαιώματα των ανθρώπων που θα βρίσκονται εκεί. Γιατί θα είναι εκτός δικαιοδοσίας.
0: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πείτε μας, παρακαλώ.
2: Όχι, είναι πάρα πολλά τα νομικά και θα δούμε πιθανά και άλλα που θα προκύψουν. Ας πούμε, το ποιος έχει την ευθύνη των ανθρώπων που μεταφέρονται. Δηλαδή, εντάξει,
0: αυτά πριν... ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν έχετε κι εσείς εικόνα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει πρώτα απ' όλα ποιους ακριβώς αφορά το σχέδιο. Θα πρέπει να έχει τελεσιδικήσει, ας πούμε, να έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην απονεμηθεί άσυλο στην χώρα προκειμένου να μεταφερθούν σε αυτά τα return hubs. Δεν το ξέρουμε.
2: Μπορεί να γίνεται με την πρώτη φορά και μετά η δεύτερη αίτηση να γίνεται και ο άνθρωπος να είναι εκεί και να πρέπει αν την κερδίσει να μεταφερθεί πίσω. Όπως είχε γίνει με την Ιταλία σε μια παρόμοια συνθήκη όπου μεταφέρθηκαν άνθρωποι στην Αλβανία και το δικαστήριο το Ιταλικό διέταξε τη μεταφορά τους πίσω στην Ιταλία.
0: Ναι.
2: Διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες. Έχει πολλά
0: ποιος διαφέροντα. Ποιος θα το διαχειρίζεται αυτό το camp. Μην το πω camp hub. Τέλος πάντων, αλλά περισσότερο σε camp παραπέμπει.
2: Ναι. Καμπ θα είναι, φαντάζομαι και εγώ. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα. Αν θα το διαχειρίζεται η Ουγκάντα, δηλαδή με εθνική κυριαρχία, με εθνική δική της, σημαίνει ότι θα έχει και την ευθύνη των ανθρώπων. Που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς το λένε, παίρνει την ευθύνη της και τη δίνει σε κάποιον άλλον. Και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, ασχολείσαι εσύ. Αν έχει η αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι άλλο. Σημαίνει ότι μεταφέρει κυριαρχία σε ένα άλλο έδαφος. Είναι ένα ζήτημα. Θα το δούμε. Ναι. Δεν έχω εικόνα να σας
0: υπό ποιες συνθήκες θα είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί, θα είναι κρατούμενοι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κρατούμενοι. Γιατί σαν ανοιχτές φυλακές ενδεχομένως να είναι δηλαδή αυτό το πράγμα.
2: Εγώ θα πιστεύω ότι θα είναι κλειστές, κατάκλειστες.
0: Ναι.
2: Γιατί οι άνθρωποι δεν θα έχουν χαρτιά. Δεν ξέρω την νομοθεσία της Ουγκάντα, τι σημαίνει να μην έχει χαρτιά, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα. Δεν το ξέρω. Στην Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι, όπως ξέρετε, αν δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα, οδηγείσαι στη φυλακή, ας πούμε. Αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, φυλακή θα είναι. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει.
0: Ποιο θα είναι το ανώτατο χρονικό όριο κράτηση?
2: Μελάτε, ναι. Θα δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια βούληση, αυτό είπατε και εσείς στην αρχή στην εισαγωγή σας. Είπατε ότι είναι ένας τρόπος πίεσης για να επιστρέφουν μόνοι τους. Θα τους λένε, αν δεν επιστρέφετε, θα μένετε εδώ.
0: Εντάξει, ναι, αλλά καταστρατηγείται η έννοια του ασύλου με όλες αυτές τις πολιτικές αποφάσεις.
2: Απολύτως. Βεβαίως. Μα το άσυλο είναι κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό και ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός έγραψε άρθρο στο Πολίτικο όπου ζήταγε επί της ουσίας κατ' εξαίρεση να αναθέλλεται το άσυλο όταν.
0: Ναι, για έκτακτες καταστάσεις.
2: Τι σημαίνει έκτακτη κατάσταση?
0: Θα αλλάζουν οι συνθήκες όπου αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι και ζητούν άσυλο? Λόγω μιας έκτακτης κατάστασης, δεν ξέρω.
2: Θα αναστέλλεται. Η πρόταση είναι να αναστέλλεται το άσυλο για να μπορεί το σύστημα να προσαρμόζεται στην απότομη αύξηση. Το κάναμε στον Εύρο το 20, το κάναμε στην Κρήτη το 25, παράνομα, αλλά το κάναμε.
0: Ναι.
2: Και αυτό έδωσε και ιδέες. Επίσης, να θυμίσω ότι το σύμφωνο το καινούριο έχει διαφορετικές διαδικασίες. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει πολύ υψηλό προσφυγικό προφίλ, κάτω από 20% αναγνώριση, είναι άλλη διαδικασία για αυτόν και άλλη για κάποιον που έχει υψηλό προφίλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θα πάρει σχεδόν σίγουρα άσυλο. Θέλω να πω, έχουμε φτιάξει διάφορες συνθήκες για να κάνουμε αυτό το κόλπο και να αποφύγουμε.
0: Ναι, για να τα λέμε όλα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τις διαδικασίες προκειμένου να τους χορηγηθεί άσυλο, ενώ μπορεί να μην το δικαιούνται. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στην λογική, την αντιμεταναστευτική λέω εγώ, και την ξενοφοβική σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πάμε να επιβάλλουμε μια συλλογική τιμωρία επέναντι και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι όντως άνθρωποι που δικαιούνται.
2: Συμφωνώ. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο το έχουμε λίγο ξεχάσει. Το να ζητήσεις άσυλο, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από το να το πάρεις, είναι μια άλλη διαδικασία, είναι δικαίωμα για όλους. Και εγώ και εσείς μπορούμε να ζητήσουμε άσυλο. Προφανώς θα κριθεί ότι είναι καταστρατηγή την έννοια του αιτήματος και ότι είναι αντικαταχρηστικό, γιατί να δικαιούμαστε εγώ και εσείς, αλλά μπορούμε να το ζητήσουμε. Αν μου πείτε ότι θα έχουμε μια επιταχυμένη διαδικασία για να κρίνουμε αυτές τις καταχρηστικές αιτήσεις πιο εύκολα, να το ακούσω. Με επιφύλαξη, αλλά το καταλαβαίνω. Είναι άλλο, ζητάω άσυλο, άλλο το παίρνω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, απλώς όταν κάποιος το ζητήσει, μπαίνει και σε μια διαδικασία προστασίας μέχρι να.
2: Προφανέστατα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι εγώ, επειδή η πολιτική συζήτηση έχει ξεφύγει, μπορώ να ακούσω μια διαδικασία όπου κάποιον θα κάνουμε λίγο μια πιο γρήγορη fast track διαδικασία για να κρίνουμε ένα αίτημα καταχρηστικό.
0: Επίσης,
2: υποσυνθήκες πολλές.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε.
0: Επίσης, εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα. Υποτίθεται ότι μιλάμε για τιμωρία ανθρώπων οι οποίοι αρνούνται, λέει, να επιστρέψουν οικειοθελώς. Πώς θα επιστρέψουν ακριβώς οικειοθελώς σε χώρες που μπορεί να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση? να υπάρχουν άλλες είδους δυσκολίες.
2: Αυτό που λένε είναι ότι για τις χώρες που έχουν σε πόλεμο κατάσταση το ποσοστό αποδοχής ασύλου είναι υψηλό, έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ σπάνιο σε μια, ας πούμε, στο Σουδάν, στην Ιεμένη. Στη Συρία έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά στο Σουδάν και στην Ιεμένη, ας πούμε, που είναι ή στην Ουκρανία μελλοντικά, γιατί θα αλλάξει και το ζήτημα και για τους Ουκρανούς. Έχει ήδη αλλάξει και είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία με τους Ουκρανούς.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε τώρα, μας εντριγκάρετε. Γιατί εγώ θυμάμαι ναι. ότι μέσα στην όλη συζήτηση λέγαμε ότι πόσο εύκολα και καλώς πήραμε ανθρώπους από την Ουκρανία που ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά αντίστοιχες περιπτώσεις ανθρώπων με λίγο διαφορετικό χρώμα, πιο σκούρο χρώμα, δεν είχαμε
2: απολύτως.
0: Την ίδια στάση.
2: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή για να καταλάβουμε λίγο και τα όρια του ρατσισμού. Δηλαδή, όταν βάζουμε τη λέξη στο τραπέζι, ξαφνικά όλοι παθαίνουν φρικάρουν. Και άμα δεν είμαστε ρατσιστές.
0: Οι άλλοι είναι μαύροι.
2: Ακριβώς. Πρέπει να τη συζητήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Με τους Ουκρανούς βγήκε καινούργια απόφαση για την προσωρινή προστασία, που λέει ότι εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία. Άρα η Ευρώπη πιέζει ανθρώπους που είναι για να πάνε στον πόλεμο, να πάνε στον πόλεμο και να πεθάνουν. Ξέρετε, δεν ξέρω, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να ζητήσουν άσυλο, φαντάζομαι, οι Ουκρανοί που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία, άντρες. Γιατί θα κινδυνεύουν στη χώρα που θα πάνε.

0: Ευρωπαίοι, με τον πολιτισμό μας που κινδυνεύει, που είπαν οι δύο πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Δανίας ότι θα προστατεύουν ως γυναίκες, το οποίο με φρικάρει με ένα κομπέτρο. Ναι. Υπερασπίζεται το χριστιανικό πολιτισμό, στον οποίο χριστιανικό πολιτισμό οι γυναίκες ξέρουμε τις θέσεις, αλλά τέλος πάντων ας το αφήσουμε, το ξεπερνάμε κι αυτό. Στέλνουμε λοιπόν εμείς πίσω σε μια χώρα που ΛΟΑΤΚΙ άτομα κινδυνεύουν, ενδεχομένως να στείλουμε ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Ναι. Θα το στείλουμε στο θάνατο δηλαδή. Και είμαστε okay. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Θέλω να πω, ανοίγονται πάρα πολλά ζητήματα, γιατί ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό στο επίπεδο της διαχείρισης, εμείς το αντιμετωπίζουμε ως, ξέρετε, το ανέκδοτο με το ελάφι, που βρίσκεται ένα θεμπισμένο λες, κύριε, ένα ελάφι, γιατί έχει ένα ελάφι στον νόμο και είναι παράνομο να κυνηγά το ελάφι, και το τεινάζει και λέει, ένα ελάφι, ένα ελάφι κάτι τέτοιο κάνουμε. Ναι. Ένας πρόσφυγας.
1: Όχι, και ούτως ή άλλως νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για το ότι οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζονται ως εισβολής, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και στην χώρα μας τον χαρακτηρισμό. Και ότι θα αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Πόσα εκατομμύρια ανθρώπων έχουν έρθει στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες?
0: Ναι, ναι, δεν προκύπτει τα νούμερα.
1: Τι έχει συμβεί, έχει αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας, ο δυτικός τρόπος ζωής, όπως θέλουμε να τον λέμε?
0: Δεν έχει αλλοιωθεί.
1: Νομίζω ότι αν μπορούμε να μιλήσουμε και πολιτικά, κύριε Παπαγεννάκη, ο φόβος ανόδου της ακροδεξιάς στρέφει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες σε ακροδεξιές πολιτικές, στο να υιοθετήσουν πολιτικές που δεν είναι και οι αυθεντικοί εκφραστές.
0: Φυσικά, και ξέρετε, στο τέλος το είδαμε στις ευρωεκλογές αυτό. Είπανε οι συντηρητικοί, είπαν ότι εμείς θα γίνουμε λίγο πιο ακροδεξί για να μην έρθει η κανονική ακροδεξιά. Οι σοσιαλιστές κάπως το αποδέχτηκαν αυτό και ξαφνικά όταν ήταν να ψηφιστεί ο κανονισμός για τις επιστροφές. Αυτός ο τελευταίος, ενώ οι σοσιαλιστές πίστευαν ότι θα βρουν την σταθερή συμμαχία που έχουν με τους συντηρητικούς, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κτλ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κοινώς τους πούλησε και πήγε και ψήφισε με την ακροδεξιά. Και μείνανε οι ευρωσοσιαλιστές να λένε, μα είχαμε πει, και λέμε, είχαμε πει, και είπε ο Βέμπερ, η καινούργια συμμαχία θα την ορίσουμε εμείς ως χριστιανοί Ευρωπαίοι και δεν θα την ορίζουν οι σοσιαλιστές, οι αριστεροί και οι φιλελεύθεροι, οι κόκκινες γραμμές θα τις βάζουμε εμείς.
1: Γιατί εν τέλει δεν είναι ζήτημα χωρών. Αλλά είναι ζήτημα η ιδεολογική τοποθέτηση της κάθε κυβέρνησης.
0: Ακριβώς. Και είδαμε ότι πολλές κυβερνήσεις, δηλαδή αυτό που έγινε με τη Φέουτα, που 22 πρωθυπουργοί και πρόεδροι υπόγραψαν αυτή την επιστολή που την πέφτανε στην Ισπανία και στο Σάντσεθ, και μετά όταν βγήκε η μαμά Ούρσουλα, είπε: Παιδιά, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Και η επιστολή τέλος πάντων γενικά υποστήριζε. Δηλαδή πράγματα τα οποία και ένας απλός παρατηρητής μπορεί να κρίνει ότι είναι αστεία.
1: Ναι, δηλαδή, όπου εκεί υπάρχει.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή θα το ξαναβρούμε μεθαύριο, γιατί υπάρχει ένα αντίστοιχο κάλεσμα για τις 15 Αυγούστου, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς και με ποιους μηχανισμούς διακινήθηκαν όλα αυτά τα ψευδή μηνύματα που καλούσαν τους Μαροκινούς να περάσουν στο έδαφος της Θεούτα.
0: Ξέρετε, εγώ αποφεύγω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Με ποια έννοια? Έχουν ακουστεί όλες οι θεωρίες. Ότι είναι οι Αμερικάνοι με τους Ισραηλινούς, γιατί ο Τραμπ έχει θυμώσει με τον Σάντσεθ η Μαροκινή για να πιέσει τους Ισπανούς, που μοιάζει πιο λογικό για την
1: Ισπανία. Όποιος και να είναι, υπονομεύεται με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση Σάντσεθ.
0: Ακριβώς. Και επίσης με τον τρόπο που αντέδρασαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ξεχνάμε αυτό. Στο όνομα της ατομικής πολιτικής επιβίωσης, υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2015 έγινε περίπου το ίδιο. Με πολύ μικρότερο σάκι. Έτσι. Το 22, επειδή το είπατε, η σύγκριση του 15 με το 22 με τους Ουκρανούς είναι αστεία. Το 15 ήταν κρυσάρα, καταστραφόμαστε, μπουρ εισβολή. Το 2022, 8 εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν σε 4 μήνες στην Ευρώπη και δεν άνοιξε ρουθούνι.
1: Ναι, γιατί...
0: Είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, πολιτικά, αφήστε τώρα τη δικιά μου άποψη και την οτιδήποτε. Πολιτικά δεν το έχουμε συζητήσει. Γιατί κάναμε αυτό και δεν κάναμε το άλλο?
1: Δεν το έχουμε συζητήσει γιατί βολεύει να υπάρχει ο μπαμπούλας του κακού μετανάστη, ο οποίος φταίει για τα δεινά μας, ενώ είναι άλλες οι αιτίες που έχουν προκαλέσει τα δεινά μας.
0: Και θυμάμαι πολύ καλά την επαναφορά διαφόρων ελέγχων Σέγγεν στα σύνορα που έχει κάνει η Γερμανία, ας πούμε, και άλλες χώρες που είναι γείτονες με τη Γερμανία, και επικαλούνται την πίεση στο σύστημα το κοινωνικό λόγω του Ουκρανικού. Δεν έχει περάσει αυτό, έχει περάσει εντελώς ασχολίαστο. Με τη Θεότα είναι χαμός, η Ιταλία την έπεσε στην Ισπανία, αναστολή του Σέγγεν, να διώξουμε την Ισπανία του Σέγγεν. Τα έχουμε πει οι ίδιοι τα ίδια τα κράτη-μέλη λόγω του Ουκρανικού, αλλά επειδή γίνεται με πολύ πιο ωραίο τρόπο και πολύ πιο χαμηλούς τόνους, περνάει ασχολίαστο. Έχει γίνει επαναφορά ελέγχων Σέγγεν λόγω της πίεσης στα κοινωνικά συστήματα λόγω των Ουκρανών. Που τέλος, τώρα αλλάζουμε και τη στάση μας απέναντί τους εντελώς.
1: Ναι. Πάντως δεν είναι πολύ δύσκολο, δεν θα πέσουμε καθόλου έξω αν προβλέψουμε ότι οι συνθήκες θα είναι στο ίσως και άμεσο μέλλον ακόμα πιο δυσμενείς ως προς την αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών.
0: Μα φυσικά, γιατί οι αριθμοί, έχουμε τις περισσότερες πολέμους μετά το δεύτερο παγκόσμιο, έχουμε μια κλιματική κρίση, άρα συνθήκες για μετακίνηση, για αλλαγή τόπου.
1: Ναι. Και
0: με αυτό, κάθε τρόπο.
1: Αυτό που η κλιματική

0: κρίση μπορεί να είναι η επόμενη μεγάλη αιτία μαζικής μετανάστευσης, μαζικής μετακίνησης πληθυσμών σε όλο τον πλανήτη.
1: Υπάρχουν αριθμοί, σιγά σιγά φτιάχνονται αρχαία αριθμών.
0: Και εκεί μπορεί να είναι και οι Ευρωπαίοι θύματα.
1: Βεβαίως,
0: και άνθρωποι μπορεί να αναγκαστούν να εκτοπιστούν.
1: Φυσικά, ναι. Ήδη, αν δεν ξέρω, διαβάστε χθες ένα σχόλιο για το πόσο ποσοστό της Ευρώπης αντιμετωπίζει συνθήκες ξηρασίας. 44% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κώστας Λαγουβάρδος, ο καλύτερος κλιματικός επιστήμονας στην Ελλάδα, είπε αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας. Μπορεί οι Έλληνες ήδη έχουμε, λόγω του Ντάνιελ, θυμίζω, το έχουμε
0: σταθεί.
1: Αλλά υπάρχουν ήδη κλιματική μετανάστευση εσωτερικά εκτοπισμένοι. Μπορεί να χρειαστεί κάποιοι άνθρωποι από την Ελλάδα, στην Ελλάδα, είτε να μετακινηθούν εσωτερικά προς τα πάνω, κάπου αλλού, είτε να φύγουν.
0: Και να δούμε τι τύχη μπορεί να έχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μιλούν για εισβολής. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Να μην γίνει, το ευχόμαστε να μην γίνει, αλλά...
1: Δεν πρέπει η επιβεβαίωση των απόψεών μας, αν τέλος πάντων θεωρούμε ότι κάπως πρέπει να επιβεβαιώνεται να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να γίνεται μέσα από δεδομένα, συζήτηση, πολιτική ανάλυση, πολιτική στόχευση, επαναλαμβάνω ξανά, στοιχεία, επιστημονική έρευνα, μελέτη, ακαδημαϊκή έρευνα κτλ. Απλά επιταχύνονται τόσο πολύ τα πράγματα, που ακόμα και αυτό που συζητάμε, το οποίο είναι το λογικό, η έρευνα, τα στοιχεία κτλ., έρχονται πολύ πιο γρήγορα. Και δεν είμαστε έτοιμοι να τα υποδεχθούμε, να τα αναλύσουμε, να τα τοποθετήσουμε, να τα παρουσιάσουμε σε ένα κοινό που έχει, το έχουμε καλλιεργήσει, αυτή την έξαλλη.
0: Παγιωμένες απόψεις.
1: Ναι. Και πολέμου. Λες και ζούμε σε πόλεμο.
0: Και εκεί πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά στο να ανοίξουν μυαλά, όχι να αλλάξουν, να ανοίξουν.
1: Εγώ δεν θέλω να αλλάξουν άποψη. Να καταλάβουν τα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται έτσι και γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ότι ο καθένας ερμηνεύει και τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο με την αποψάρα του. Εγώ έχω μια άποψη. Έχω ακούσει τον Υπουργό μας στη Βουλή να λέει: Εγώ έχω μια άποψη. Μπορεί να είναι λάθος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
7: τιμές. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Σώρος άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για νεκροψία νεκροτομή. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 αγνοούνται σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί, ανέμοι βόρειοι έως και 9 μποφόρ, θερμοκρασίας 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
14: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, περνώντας το τελευταίο ημίωρο, νωρίτερα λέγαμε για την παπάντζα της μιας ημέρας φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρική τιμή λόγω της αυξημένης συμμετοχής των ΑΠΕ στον μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είπαμε, καλό είναι, αλλά μιλάμε για μια μέρα μόνο, έτσι. Το άλλο που το βλέπουμε έτσι όλο αυτό το διάστημα, ταυτόχρονα με όλα τα ρεπορτάζ για το πόσοι φεύγουν με πλοία, αεροπλάνα, βαπόρια, οδικός κλπ, είναι ότι άδειασε η Αθήνα. Λοιπόν, δεν έχει αδειάσει η Αθήνα, παιδιά. Είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσουμε. Λίγο να κυκλοφορήσουμε ακόμα και στη γειτονιά μας, όπου άλλες χρονιές έβλεπες γήπεδα για να παρκάρεις αν ήσουν Αύγουστο στην Αθήνα. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις μια θέση στάθμευσης. Η κυκλοφορία στην Αθήνα και από τις πολύ πρωινές ώρες, και πιστέψτε με, έχω ίδια εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας στις πολύ πρωινές ώρες, δεν έχει τέτοια διαφορά. Προφανώς είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες, προφανώς έχουν φύγει αυτοκίνητα, αλλά δεν είναι η συνηθισμένη εικόνα ενός Αυγούστου όπου κυκλοφορούσες και μπορεί να έκανες χιλιόμετρα για να βρεις ένα αυτοκίνητο ακόμα να κυκλοφορεί στον ίδιο δρόμο μαζί σου. Επειδή βγαίνουν και κάτι ειδήσεις για τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και πόσο αυτά θα αραιώσουν λόγω του θερινής περίοδου του Αυγούστου, θα κλάψει Κοσμάκης. Ήδη. Εντάξει, τώρα θα φύγει αρκετός κόσμος ακόμα την περίοδο του 15 Αυγούστου, και ακόμα και αν δεν φύγει κόσμος που δεν μπορεί να φύγει γιατί δεν έχει χρήματα, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει στην δουλειά του. Οκ, θα είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό. Αλλά όχι τόσο λιγότερο ώστε να μην υπάρχει αναμονή πολλών ανθρώπων και στις στάσεις των λεωφορείων και στις στάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς. Πάμε στο σούπερ υπουργό με τα σούπερ γυαλιά που μπήκε σε νέες σούπερ περιπέτειες, γιατί στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση των υποκλοπών και να αποδομήσει ανθρώπους που πρωτοστατούν στην προσπάθεια αποκάλυψης της αλήθειας και των υπευθύνων, επιστράτευσε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ μάλλον θα πρέπει να μιλάμε για χαμηλή νοημοσύνη, τέλος πάντων. Και ο κύριος Γεωργιάδης σχολίασε ανάρτηση του δικηγόρου θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, του Ζαχαρία Κεσέ. Είναι δικηγόρος, ξαναλέμε, στην υπόθεση, με ό,τι αυτό σημαίνει να τον προσβάλλεις ως υπουργός μιας κυβέρνησης. Γιατί ο κύριος Κεσές ασκούσε κριτική στην απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο, και ο κύριος Γεωργιάδης τον χαρακτηρίζει αναξιόπιστο. Και ποιο ήταν το νέο ατράνταχτο επιχείρημα? Είναι το τι είπε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι. Έγραψε ότι ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκινάμε δηλαδή με red flags από την αρχή. Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη για ένα, ξέρω εγώ, πολιτικό θέμα, θέμα δικαιοσύνης. Εάν ο κύριος Κεσέ είχε τοποθετηθεί για την αλλαγή του ποινικού κώδικα επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το εργαλείο, λέει, το AI, δεν βρήκε κάτι σχετικό. Και με βάση αυτό, το ότι δεν βρήκε σχετική δήλωση του κυρίου Κεσέ που να καταδικάζει την αλλαγή του ποινικού κώδικα επί πρωθυπουργίας Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως αναξιόπιστο τον κύριο Κεσέ. Και επομένως, με τη δική του λογική, η κριτική που ασκεί στις αποφάσεις της δικαιοσύνης στο ζήτημα των υποκλοπών δεν έχει βαρύτητα. Και σιγά μην τ' άφηνε αναπάντητο ο κύριος Κεσέ. Εισαγωγικά. Ο κύριος Γεωργιάδης, αντί να αναζητεί εκείνους που επιχείρησαν επανειλημμένα να τον κατασκοπεύσουν ενώ ήταν υπουργός, αναζητεί στο chat GPT αν εγώ έγραψα στο Twitter το 2019. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης όμως έχει ενημερωθεί ότι το κινητό του τηλέφωνο έλαβε 11, τουλάχιστον 11 μηνύματα παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως και Νοέμβριο του έτους 2021. Θυμίζει ο κύριος Κεσές ότι ήταν υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων για εκείνο το διάστημα και ότι διαχειρίστηκε κρίσιμο χαρτοφυλάκιο και πληθώρα διαφραγμένων και απόρριτων εγγράφων, ενώ και μόνο η κατοχή του παγιδευμένου κινητού του τηλεφώνου τον μετέτρεψε σε κατασκοπευτικό μέσο κατά όλων όσοι συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο μαζί του, ιδίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τα αδικήματα που αφορούν τη δική του περίπτωση δεν είναι μόνο αυτό της παραβίασης του απορρίτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, αλλά κυρίως
το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα το άρθρο 38, όπου όταν προκαλείται κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού βολητεύματος ή για εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθριξη και χρηματική ποινή έως 300.000 ευρώ. Επίσης, λέει ο κύριος Κεσέες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων του ποινικού κώδικα περί παραβίασης μυστικών της πολιτείας και κατασκοπίας. Και συνεχίζει ο κύριος Κεσέες. Μέχρι και σήμερα, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. Δεν ζήτησε τη δίωξη κανενός, ούτε κατέθεσε μήνυση ή αγωγή και δεν προσκόμισε ποτέ στην εισαγγελική αρχή το παγιδευμένο κινητό του τηλέφωνο, υποθάλπτοντας τους φοιτητές. Απουσίασε από τη δίκη και η μη συμμετοχή του οδήγησε σε απαλλαγή των φοιτών από αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών και πάυση της ποινικής δίωξης. Παράλληλα, με δημόσιες τοποθετήσεις του προσπαθεί να υποβαθμίσει το ζήτημα και να αποπροσανατολίσει. Και συνεχίζει ο κύριος Κεσέας. Προσωπικά, έχω ασκήσει επιστημονική κριτική σε επιμέρους τροποποίησης του ποινικού κώδικα του 2019 για τις αλλαγές στα άρθρα που αφορούσαν μεταξύ άλλων τα αδικήματα της τοκογλυφίας και της δωροδοκίας υπαλλήλου. Ομοίως, αντίστοιχη κριτική έχω ασκήσει και για τις τροποποίησεις μετά το 2019, και ιδίως το νόμο για την απιστία με τον οποίο η πολιτεία αφαίρεσε από την εισαγγελία τη δυνατότητα να διώκει αυτεπαγγέλτως ακόμα και κακουργηματικές πράξεις απιστίας σε βάρος τραπεζών. Και έδωσε ουσιαστικά στην ίδια την τράπεζα τη δυνατότητα να αποφασίζει εάν θα κινηθεί ή θα συνεχίσει ποινική διαδικασία, αλλά και το χρονικό περιορισμό στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για ξέπλυμα, ρύθμιση που ευεργέτησε κατηγορούμενους σε σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Αυτά που λέει ο κύριος Κεσέας τώρα βεβαίως εδώ πέρα δεν έχουν ενοχλήσει τον κύριο Γεωργιάδη, ούτως ή άλλως μέλος της κυβέρνησης που τα ψήφισε ήταν. Και καταλήγει ο κύριος Κεσέας. Για κάποια πράγματα χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Για τα πιο σημαντικά όμως χρειάζεται κοινή λογική, ακεραιότητα, αξιοπιστία, θεσμική αντίληψη και ιεράρχηση αξιών. Και εμείς απλά να προσθέσουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης καλό θα ήταν να ασχοληθεί με το χαρτοφυλάκιό του και δεν χρειάζεται να απευθυνθεί στην τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσει ποιος φταίει για τον μπάχαλο στην υγεία.

0: τα δύο, σε δύο μηνύματα να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Παναγιώτη, εγώ με το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχω συνομιλήσει στον αέρα και επιτρέψτε μου να έχω το δικαίωμα να επιλέγω με ποιον θα διαλέγουμε. Σε σχέση με το μήνυμα του κυρίου Μόσχου, αναφορικά με το μεταναστευτικό, κύριε Μόσχο, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ξαναδείτε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, λέει ο κ. Μόσχο, σχετικά με τον αριθμό μεταναστών που κάποιοι θεωρούν ότι είναι μικρός, 25% των Γερμανών έχουν έναν γονιό τουλάχιστον γεννημένο στο εξωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Τους κάνει τους ίδιους λιγότερο ο Γερμανός? Τι σημαίνει το ότι έχουν, το 25% των Γερμανών έχουν έναν τουλάχιστον γονιό γεννημένο στο εξωτερικό? Νιώθουν ή δεν νιώθουν Γερμανοί? Λέει ότι στις μεγάλες πόλεις είναι πολύ περισσότερο και είναι το Ισλάμ που πάρα πολλούς από αυτούς τους κάνει εντελώς ασύμβατους με τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί τους κάνει ασύμβατους? Αυτό είναι στο δικό σας μυαλό. Συγγνώμη, εσείς έχετε το πρόβλημα, όχι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο Μωάμεθ. Έρχονται στη γη της επαγγελίας και τη μαντήλα και την μπούρκα δεν την βγάζουν. Συγγνώμη που δεν έχει βγει ένα διάταγμα να τους απαγορεύει ή να τους επιβάλλει τον τρόπο που θα ντύνονται. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα εντωμεταξύ στα χωριά της Ελλάδας να δείτε πόσες γιαγιάδες κυκλοφορούν με μαντήλι στο κεφάλι? Στο δικό σας μυαλό είναι ο φόβος. Δεν φταίνει οι άνθρωποι για το δικό σας φόβο. Είναι ο ορισμός της ξενοφοβίας αυτό που περιγράφεται. Λοιπόν, πάμε σε πιο χαλαρά και πιο όμορφα θέματα, πιο ευχάριστα, από τις περισσότερες φορές ευχάριστα, ανάλογα και με το τι ομάδα είσαι. Λοιπόν, Ανδρέας Χανιάς, αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Όφη έδειξε ότι υπάρχει ένας λόγος να υπάρχει αυτή η διοργάνωση που την ξαναθυμηθήκαμε μετά από χρόνια και λέγεται Super Cup, και νομίζω ότι εντάξει, για τους ουδέτερους το να παίρνουν τέτοιους τίτλους σε μικρότερες ομάδες είναι πιο ευχάριστο.
1: Ναι, βέβαια, ένα όμορφο παραμύθι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη, μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ποδόσφαιρο και οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί μια ομάδα να δημιουργηθεί με πολλά προβλήματα μακριά από τα κέντρα αποφάσεων, αλλά και με ποδοσφαιρικό μεράκι. Ο Ηλίας Πουρσανίδη.
0: Βέβαια, αυτό είναι το πρόσωπο που ήθελα και εγώ να αναφερθώ, Ανδρέα, γιατί ήταν οι δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι που έδειξαν στην ουσία όλη τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από την ομάδα και τις επιτυχίες της, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς δείχνει και τη φιλοσοφία, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το ποδόσφαιρο το αγωνιστικό αποτέλεσμα, το αγωνιστικό σχεδιασμό, το μεταγραφικό σχεδιασμό, όλα όσα συγκροτούν μια ομάδα και τη συμπεριφορά του φιλάθλου. Ασφαλώς, για να δούμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα τον Όφη να κοιτά στα ίσα την ΑΕΚ, την προβληματική, θα πρέπει να πούμε, ΑΕΚ, την αλήθεια. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την Ένωση και τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο Όφη ήταν αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες καταστάσεις και πήρε τον Super Cup, το δεύτερο τρόπαιο, μετά από μέσα σε 5 μήνες. Μια πάρα πάρα πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης.
0: Ναι, βέβαια. Και αυτό που λες για προβληματική ΑΕΚ, εντάξει, δεν είναι και δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου επειδή δεν πήρε το Super Cup, αλλά αν αυτή η εικόνα την ακολουθήσει και στα προκριματικά, τα σοβαρά παιχνίδια τέλος πάντων των προκριματικών, θα είναι πρόβλημα.
1: Βέβαια, θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε η ΑΕΚ, όχι προς το αποτέλεσμα ακριβώς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι, το σκορ, προηγήθηκε η ΑΕΚ, μετά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά το αποτέλεσμα και ήρθε αυτή η εικόνα, η οποία εν ώψη και των προκριματικών για το Champions League έχει ασφαλώς προβληματίσει τους ανθρώπους της ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, γιατί ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει ένα βουνό μπροστά του απόψε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει ένα βουνό μπροστά του. Έχει χάσει 1-0 στο πρώτο μάτς από την Anderlecht στην Τούμπα. Και απόψε δίνει στη 9:30 σε επιθετικά από το Open τον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα πρέπει δηλαδή να ανατρέψει το αποτέλεσμα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και όπως είδαμε στο πρώτο μάτς, η Anderlecht είναι μια ομάδα η οποία είναι σούπερ έμπειρη, με παραστάσεις, με ποιότητα, που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, με αντεπιθέσεις φαρμακερές. Και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός απόψε στις Βρυξέλλες.
0: Χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ο οποίος έχει ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα. Δεν αξίζει να αναφερθούμε. Πρέπει να είμαστε κοντά του. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα που τον απασχολεί και να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, όπως τον ξέρουμε, ένας μάγος της μπάλας, ένας αρτίστας του ποδοσφαίρου, που πρέπει να έχει το μυαλό του μόνο εκεί.
0: Εντάξει, Ανδρέα, ναι, καλά, εύκολα μπορεί να το λέμε εμείς, αλλά επειδή οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές, οι κορυφαίοι, είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι και νομίζω ότι η περίπτωση του Λιονέλ Μέση είναι η πιο χαρακτηριστική, δεν μπορείς, ξέρεις, να πεις αυτόν τον άνθρωπο ότι θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από το τι συμβαίνει στην ζωή του πέρα από το ποδόσφαιρο και θα πρέπει να είναι μια μηχανή που θα... που θα παίζει, έτσι. Γιατί και, ναι, με το Μέση αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, τι ξέρουμε.
1: Τίποτα. Ο Μέση γύρισε στο ποδόσφαιρο. Και όμως το ποδόσφαιρο είναι εκεί πάντα για να γιατρεύει τα πάντα. Έπαιξε σε έναν αγώνα της Ίντερ. Περισσότερο φιλικός ήταν. Έχασε Ίντερ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι ο Λιονέλ Μέση προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα του. Ο ψυχισμός είναι βασικός αυτού του είδους της προσωπικότητας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το μεγάλο κακό που τον βρήκε με το θάνατο του πατέρα του. Δεν είναι απλώς θάνατος ενός γονέα, είναι γι' αυτόν ήταν τα πάντα ο πατέρας του και ο Χόρχε Μέση. Τον είχε πάρει με το πρόβλημα, τα ξέρουμε, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε όταν ήταν 9 ετών κιόλας ο Λιονέλ Μέση και τον πήγε στη Μασία. Με απίθανες στερήσεις οικονομικές για να τον δουν την Μπαρσελόνα, να πιστούν ότι είναι υγιής, να πιστούν ότι κάνει για να μπορέσει να μπει μετά 13 ετών στην Ακαδημία της Μπαρσελόνα.
0: Και να είναι μαζί τους όλη τη διάρκεια αυτών των περίφημων θεραπείων, των ορμονικών αυτών ενέσεων τότε που έκανε για την ανάπτυξή του, να είναι δίπλα του διαρκώς.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Να είναι δίπλα του παντού και πάντα σε οτιδήποτε του συνέβαινε, καλό ή κακό. Πράγματι.
0: Παρία στον Βίλα. Αναμενόμενο.
1: 2-1, βέβαια. Η Παρή, η οποία δεν σταματά να μαζεύει τρόπαια, τίτλους, κούπες. Διάλεξε τον άλλο τρόπο τελικά η διοίκηση της Παρή και δικαιώνεται. Κατάφερε χωρίς φανταχτερές μεταγραφές, χωρίς φανφάρες. Με εστίαση στο ποδόσφαιρο και την ταπεινότητα, κυρίως το τελευταίο, να είναι μια από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή. Καλύτερη, γιατί όχι, και με βουλοκαίρι που λέμε, να είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε και τις διοργανώσεις. Έχουμε στίβο, έχουμε υγρό στίβο, έχουμε επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά, ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Μια πολύ πολύ καλή προσπάθεια από τον Έλληνα πρωταθλητή με ένα 53-81 και πανελλήνιο ρεκόρ. Έχουμε απόψε την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία παρακαλώ στα 36 της χρόνια και μαμά πλέον έχει επιστρέψει όχι μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά στους τελικούς. Καθώς απόψε στάλουμε το κοντό, τον Μπέρμιγχαμ θα διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Ένα μετάλλιο, να δούμε, γιατί η Κατερίνα μας έχει εκπλήξει ευχάριστα πάρα πολλές φορές.
0: Δεν έχουμε και απαιτήσεις, η αλήθεια είναι τώρα. Μετά από τόσο καιρό αποχής, τώρα δεν περιμένεις να πρωταγωνιστήσει.
1: Τι να ζητήσεις από την Κατερίνα Στεφανίδη, να πάρει επιτέλους ένα μετάλλιο. Τα έχει χαρώσει όταν ήταν σε full φόρμα. Τώρα έχει μείνει έξω λόγω της τεκνοποίησης. Έχει μείνει συνειδητά εκτός πρωταθλητισμού, δεν έμεινε εκτός αθλητισμού. Παρ' όλα αυτά όμως είναι στον τελικό και είναι μια δήλωση αυτό για την ποιότητα της αθλητρίας. Και επίσης στον τελικό είναι και η Ριάς Διαδραμοπούλου, η Nouvelle Vague του άλματος επικοντών γυναικών. Το ελληνικό στίβο, στις 10 παρά 10 ξεκινά το άθλημα, το αγώνισμα. Θα περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η βραδιά.
0: Ωραίο. Και βασικά η μεγάλη ελπίδα για δεύτερο μετάλλιο είναι ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επικοντών των ανδρών. Σάββατο.
1: Ναι.
0: Σάββατο ξεκινάει.
1: Σάββατο ξεκινά το αγώνισμα. Εκεί βέβαια έχουμε απαιτήσει. Να ξέρουμε.
0: Άμα βάλει την άκρη του Ντουμπλάντη, έχουμε απαιτήσει για το Ασημένιο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Για να είμαστε ρεαλιστές.
1: Τον οποίο προσκρούν όλοι πάντα.
0: Ναι, έτσι είναι. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέριζω.
1: Καλή συνέχεια.

0: Κύριε Μόσκου, μάλλον δεν καταλάβατε τι σας είπα. Πώς σας απάντησα. Δεν θέλετε να καταλάβετε, εντάξει. Ναι. Η μπούρκα δεν είναι ενδυματική επιλογή, όχι. Έχει να κάνει με βαθιά θρησκευτικές αντιλήψεις. Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν, τουλάχιστον δεν έχω δει να κυκλοφορούν με ολό. Η μπούρκα είναι πολύ συγκεκριμένο ένδυμα, έτσι. Την ολόσωμη μπούρκα, εγώ δεν την έχω δει στην Ευρώπη. Ως προς το ελληνικό χωριό, αν έχω περάσει, πηγαίνω κάθε καλοκαίρι σε ελληνικά χωριά και βλέπω γιαγιάδες με μαντήλια στο κεφάλι, που είναι πολύ συγκεκριμένοι και εκεί οι λόγοι που φορούν τα μαντήλια στο κεφάλι. Είναι κοινωνική, για να πούμε έτσι, αν θέλετε να μην το συνδέσουμε θρησκευτικά. Αλλά εγώ ξαναλέω, το κύριο ζήτημα είναι αν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους ως πραγματικά ανθρώπινα όντα ή αν βλέπουμε κίνδυνο. Και το να βλέπεις κίνδυνο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικός από εσένα, σε κάνει εσένα να είσαι ο προβληματικός, όχι ο απέναντις. Λοιπόν, αρκετά το βαρύνα, με τέτοιες συζητήσεις μπορούμε να τις κάνουμε για πάρα πολλές ώρες. Εμείς θα φύγουμε γιατί τελείωσε ο δικός μας ο χρόνος. Να μείνετε στην Αθήνα 984 να ακούσετε τις ειδήσεις στο δελτίο με τη Βαναλικό Μήτρο και αμέσως μετά για 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά πια τη Δευτέρα στις 9 το πρωί.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Ο Κολομβιανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορρός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Απάντηση στην κριτική που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο NGR, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς, τον μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, η βαρύτατη χαρακτηρισμή, η εμπάθεια πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να πυροποιήσουν το χθες και να οροποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική της για την κυβερνητική πολιτική. Αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίζει παρέλαση τοξικότητας στις δηλώσεις που έγιναν από κυβερνητικά στελέχη. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του έτους έως και χθες. Τα 81 εξ αυτών παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτς, Χωσέιν Ταϊμπ, όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Προηγήθηκε ανάρτηση του Ντόναλτ Τραμπ στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών. Την ανησυχία του για την αδυναμία του Ισραηλινού στρατού να αποτρέψει επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων στην πόλη Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, εξέφρασε ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος πρόκειται να συζητήσει τα γεγονότα με το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου, καθώς το ζήτημα έχει πλέον λάβει πολιτικές διαστάσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Βελγική
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak, Toy Story, Benetton, Bakugan, Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
5: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
5: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
5: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
5: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: 2, 1, 2, 3, 4.

0: δοκίμηση.
1: Ο Μίκη είναι ανόρρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης, Guess Collection, Casio και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης, Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
3: Κελάρι, οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άμαρκα.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: It's Michael Bublé and tonight's End of the Show show. Right lads, I'm on my way.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
6: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Έχουμε μουσική επιμέλεια παρέα, διαλέγουμε τραγούδια και υποδεχόμεθα την καινούργια μέρα σιγά σιγά. Έχει φτάσει κιόλας μεσημέρι. Ώρα να κάνουμε και την κλήρωση για το βιβλίο της ημέρας. Θα ήθελα, Γιώργο μου, για να μην περιμένετε, έναν αριθμό μέχρι το 22. Το 15 έφτασε. Λοιπόν, η κυρία Δημαμά. Κυρία Δημαμά, εκδόσεις Πατάκη, η σύντρος Ζουργός, Χάλκινα Κατόφλια, Καλοδιάβαστον. Καλημέρα σε όλη η συντροφιά, στην κυρία Μενενάκου, στην κυρία Ρόμπου, στην κυρία Νικολακάκου, στην κυρία Στεφανίδη, στην κυρία Παντασοπούλου, σε παλιούς και νέους φίλους, σε εσάς που μας θυμάται με την ακρόασή σας. Καλοκαιράκι από τη μια ο ιός του Δυτικού Νείλου με τα κουνούπια και ότι αυτό συνεπάγεται, απ' την άλλη οι νευαγωσώστες που έχουν

0: Η Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli News.
2: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 16,12 μέτρα προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης. Παράλληλα ο Μαρκ Ίγκλης με χρόνο 1 λεπτό 43 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβι Ερνάνδεθ στην θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσαν οι Οράνιε. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο αμυντικό αργεντινό τερματοφύλακα της Μαρσέγ Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Go!
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλησπέρα σε όλες και όλους, μηδενός ξερουμένου, μηδενός ξερουμένης. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την γραμμή εκκίνησης, την εκπομπή για όλα τα σπορ, για όλα τα άλλα σπορ. Η εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στους αθλητές όλων των αθλημάτων εκτός από ποδοσφαίρου και μπάσκετ, καθώς όπως είπαμε αυτές οι μέρες είναι γεμάτες με δράση από στίβο, από κολύμβηση, όπου όπως πάντα ξεκινάμε με την κολύμβηση, μιας που είναι ουσιαστικά και η διοργάνωση η οποία έχει ξεκινήσει και πιο νωρίς. Εννοείται όμως πως έχουμε και τον στίβο και έχουμε και να πούμε, να κάνουμε αναφορά και στη γυμναστική αλλά έχουμε αναφορά και τένις, καθώς παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Θα τα πούμε όλα σε αυτό το τρίωρο το οποίο ακολουθεί. Από τη 1 έως τις 3 η γραμμή εκκίνησης της 5ης 13ης Αυγούστου. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής βρίσκεται ο ένας και μοναδικός, ο Τζόρτζης Ιωάννου, τον οποίο ακούσατε προηγουμένως και έχει βγάλει και μια πολύ όμορφη, μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Γιάννη Γούναρη, τον θρύλο του ΠΑΟΚ, ένα από τα μεγαλύτερα δεξιά μπακ τα οποία έχουν αγωνιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και τώρα θα κάνουμε μία ενημέρωση, καθώς έχουμε αγώνα στα 200 μέτρα, όπου έχουμε και τον Βασίλη Μυριανθόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά υπάρχει άκυρη εκκίνηση, οπότε θα ξαναξεκινήσει η κούρσα από την αρχή. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ, όπου είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ. Ναι, στο στούντιο είμαστε, αλλά αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε την εξέλιξη από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου έχουμε τον Βασίλη τον Μυριανθόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται στην δεύτερη προκριματική σειρά των 200 μέτρων ανδρών. Μυριανθόπουλος, ο οποίος είναι στην 7η διαδρομή, Ντέτσα από την Ιταλία, Σάι από την Εστονία, Αράντα από την από το Ισραήλ, Ερούτς από την Τουρκία, και μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει, δεν έχει άκυρη κίνηση. Δεν νομίζω ότι πιάνει τον Μυριανθόπουλο. Από άλλον αθλητή είχε γίνει άκυρη κίνηση, αλλά δεν έχει σημασία, καθώς στο στίβο πρέπει να κάνεις δύο άκυρες κινήσεις για να αποκλειστείς από τον αγώνα. Και τώρα οι αθλητές στείνονται στους βατήρες, εκεί όπου ετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Εννοείται πως το ενδιαφέρον όλων πηγαίνει στον Βασίλη Παναθηναϊκού, του αθλητικού συλλόγου του Παναθηναϊκού, της ομάδας στίβου. Στη διαδρομή 7 είναι ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με το σήμα να πέφτει και να φεύγει αρκετά καλά, και μέχρι στιγμής είναι τρίτος ο Μυριανθόπουλος. Ωστόσο στην στροφή ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι αθλητές, με τον Μυριανθόπουλο να έχει μείνει πίσω. Τώρα προσπαθεί να ανέβει και πάει να ανέβει προς το τέλος ο Μυριανθόπουλος, και εν τέλει δεν τα καταφέρει. Τερματίζει στην 8η θέση. Στην τελευταία θέση τερματίζει ο Βασίλης Μυριανθόπουλος και δεν θα συνεχίσει στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων. Εν τω μεταξύ τον αγώνα συμμετέχει ο Ντέτσα, όπως είπαμε, την Ιταλία, ο οποίος έχει ένα πολύ περίεργο στυλ μαγιών, καθώς είναι σαν να έχει κάνει έναν σταυρό, αν μπορώ να διακρίνω, έναν σταυρό στο κεφάλι του. Οπότε όποιος ανοίξει την τηλεόραση θα δει πως είναι ο συγκεκριμένος αθλητής. Μυριανθόπουλος είναι στην τελευταία θέση, όπου ο Ιταλός κέρδισε την κούρσα με 20.60, τερμάτισε σε 20.60 δευτερόλεπτα την κούρσα.
και δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Εννοείται πως όπως πάντα, όπως και σε κάθε εκπομπή, θα έχουμε εξελίξεις. Άμα υπάρχει κάποιος live αγώνας, είτε είναι σε Κολύμβηση, είτε είναι σε Στίβο, είτε είναι κάπου αλλού. Και εννοείται πως και σε αυτή την εκπομπή θα έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα βασικά να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή. Ο Μυριανθόπουλος θερμάτισε την κούρσα σε 21,17 δευτερόλεπτα. Πώς μπορείτε όμως να συμμετέχετε στην εκπομπή? Πολύ απλά. Μέσω Viber. Απλά και δωρεάν. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη στη μητρή μαθήσεως. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Και έχουμε σε εξέλιξη και την... και τον προκριματικό στο Άλμα Ισύψος, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της Ελίνα Κουλιτσένκο από την Κύπρο και της Παναγιώτας Δόση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 26η θέση και τώρα πάει να γίνει η προσπάθειά της για να περάσει το 1.80. Κάνει το άλμα και δεν περνάει ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια, δεν περνάει η Παναγιώτα Δόση το 1.80 και παραμένει στην 26η θέση, περνώντας το ύψος των 1.75 με την πρώτη της προσπάθεια, ωστόσο το 1.80 έχει δύο άκυρες. Και τώρα ακολουθεί η Αποστολόφσκη από την Σλοβενία, η οποία δεν έχει επιδείξει ακόμα στα 1.80, δεν έχει κάνει δηλαδή προσπάθεια στα 1.80. Τώρα την κάνει την προσπάθεια, τώρα πηδάει και το περνάει με άνεση. Η Αποστολόφσκη περνάει με πολύ άνεση το 1.80,

Πρώτα απ' όλα καλησπέριζω στον φίλο τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος έχει στείλει το δικό του μήνυμα και λέει ότι μόνο ο Κεντέρης μπορούσε ως διακοσάρης. Ως διακοσάρης αποκλειστικά, άντε να το ακούσω. Το ακούω, χωρίς αμφιβολία. Αλλά γενικά ως σπρίντερ, η Ελλάδα έχει βγάλει πάρα πολλούς σπρίντερ. Αλλά δεν ξέρω αν άκουγες χθες, είχαμε συζητήσει και είχαμε θίξει ένα τέτοιο θέμα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, όπου μιλήσαμε γενικά για τους αθλητές οι οποίοι είναι στην αποστολή και βρίσκονται στην αποστολή και για τις νεαρές αθλητρίες τις οποίες έχουμε, που είναι το μέλλον της χώρας. Απλά να πω λίγο σε αυτό που λες, ότι αν πάμε πίσω πριν το 2004, θα σου πω εγώ ότι είχαμε πολλούς σπρίντερ. Θες Παπαδιά, θες Παυλακάκη, θες Ιακωβάκη, θες Κεντέρη. Είχαμε πάρα πολλούς. Πάμε να δούμε όμως τώρα την τελευταία προσπάθεια της Παναγιώτας Δόση στα 1.80 και επιτέλους το περνάει. Το περνάει και συνεχίζει κανονικά στον προκριματικό. Στην 28η θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Παναγιώτα Δόση. Και τώρα θα δούμε και την τρίτη προκριματική σειρά, καθώς έχουμε στα 200 μέτρα, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος θα τρέξει στον δεύτερο διάδρομο. Και μέχρι στιγμής, μέχρι να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι, μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η προκριματική σειρά, ο χρόνος μέχρι στιγμής ο οποίος είναι ο χειρότερος από αυτούς που περνάνε είναι στο 21.06, το οποίο έκανε ο Έντσου. Οπότε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Γκαραγκάνης. Με τους αθλητές τώρα να ετοιμάζονται. Αυτή τη στιγμή ο σκηνοθέτης της τηλεόρασης έχει εστιάσει το πλάνο του στον Βλάτσκο από την Σλοβακία. Και τώρα ξεκινάει ο Γκαραγκάνης. Τώρα ξεκινάει. Έχουν φύγει πάρα πολύ καλά οι υπόλοιποι αθλητές και ο Γκαραγκάνης όμως, ο Γκαραγκάνης κάνει μια πάρα πολύ καλή συνέχεια και περνάει πρώτος αυτή τη στιγμή. Οριακά δεύτερος. Γκαραγκάνης τώρα προσπαθεί, χάνει όμως δυνάμεις. Γκαραγκάνης κάνει μια πολύ καλή κούρσα, ωστόσο στο τέλος οι δυνάμεις του εξαντλήθηκαν. Και τερμάτισε ή στην τέταρτη ή στην πέμπτη θέση. Εκεί θέλει νομίζω φωτοφίνης. Όχι νομίζω, σίγουρα θέλει φωτοφίνης. Ο Γκαραγκάνης έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης. Και τώρα θα μάθουμε και τον χρόνο του. Και ενώ σε περίπου 5 λεπτά θα πάμε σε διάλειμμα, θα εστιάσουμε λίγο στον Στίβο και τις ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, για να δούμε και ποιος θα είναι και ο χρόνος του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος βλέπω και το replay έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Πάμε όμως τώρα στο άλμα εισήψους, εκεί όπου έχουμε την προσπάθεια της Παναγιώτας Δόση να περάσει το 1.84 μέτρα. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Παναγιώτα, η οποία φεύγει, κάνει το άλμα της και το περνάει με άνεση, με μεγάλη άνεση περνάει το 1.84. Μπράβο στην Παναγιώτα, η οποία μπορεί να είχε δυσκολίες στο 1.80, ωστόσο δεν τα παρατάει η Ελληνίδα αθλήτρια. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις πάνω στους Έλληνες αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή.

Εντάξει, ξεκινήσαμε την εκπομπή με Στίβο, καθώς έχουμε σε εξελίξεις έχουμε ζωντανά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, εκεί όπου έχουμε 60 Έλληνες αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν για χάρη της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την κολύμβηση, καθώς πρέπει να εστιάσουμε αρκετά στο χθες, καθώς έγινε κάτι το οποίο πραγματικά

Είχε πει και ο Τσουράκης live στην εκπομπή του, και όπως είχαμε πει και χθες στη γραμμή εκκίνησης, κατάφερε να προκριθεί ο Απόστολος Σίσκος, πραγματοποιώντας χρόνο 1.54.06, όπου έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, εχθές στο βραδινό πρόγραμμα έγινε το μοναδικό και αυτό το οποίο θέλαμε όλοι μας. Ο Απόστολος Σίσκος είναι δευτεραθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα ύπτιο. Και μάλιστα ο χρόνος του είναι ο 10ος καλύτερος όλων των εποχών στο αγώνισμα. Το αργυρό μετάλλιο το φόρεσε στο στήθος του Απόστολος Σίσκος, το πρώτο μεγάλο, το πρώτο του μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Go!
6: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού.

0: Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλέ σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Ένα λόγο παίγνιο, το οποίο τέριαζε, ήταν έξυπνο. Τέλος πάντων, μια κούρσα η οποία από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν πάρα πολύ καλή για τον Απόστολο Σίσκο. Πάρα πολύ καλή η κούρσα του, δεν είχε χάσει το momentum του, δεν είχε χάσει το momentum του κατά την διάρκεια της κούρσας, και μάλιστα έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ σε 2 μέρες, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό και 53,8 δευτερόλεπτα. Και δεν είναι απλά πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή η επίδοση είναι η 10η καλύτερη όλων των εποχών. Ήταν σταθερά ο Θεσσαλονικιός κολυμβητής, μόλις 21 χρονών. Ήταν σταθερά στις πρώτες θέσεις, όπως είπα προηγουμένως, δεν είχε χάσει το momentum και βάδισε μέχρι το τέλος, εκεί όπου ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία ήταν ο κορυφαίος και δικαιολογημένα ήταν ο καλύτερος της κούρσας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

όπου μάλιστα για τον Ούμπερτ Κος είναι το αγώνισμά του. Τα 200 μέτρα ύπτιο, καθώς έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, το 2023 στην Φωκόκα της Ιαπωνίας και το 2025 στην Σιγκαπούρη της Κίνας, ενώ κατέξε και τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο στο Παρίσι στα 200 μέτρα ύπτιο, ενώ ακριβώς στην ίδια πισίνα είχε κατακτήσει και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Ούγγρος, και η εμπειρία του ήταν αυτή η οποία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην μάχη εναντίον του Απόστολου Σίσκου, και ήταν με διαφορά ο καλύτερος από όλους. Τερμάτισε την κούρσα του σε 1:53.08 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Για τον δικό μας τώρα, όπως και στο ευρωπαϊκό του 2024, τη διοργάνωση στην οποία η Ελλάδα έχει κατακτήσει 20 μετάλλια, το πανευρωπαϊκό του 2024 στο Βελιγράδι, έτσι και τώρα ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα, και όχι μόνο, είναι ο 10ος καλύτερος όλων των εποχών. Το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία, ενώ ο Ρόμαν Μιτιούκοφ από την Ελβετία, που και αυτός έδωσε τη δική του μάχη για να βρεθεί στο βάθρο, εν τέλει έμεινε στην τέταρτη θέση. Και έχουμε ήδη τα 4 κορυφαία ονόματα της κούρσας να είναι στις πρώτες 4 θέσεις.

Και έχουμε μια γρήγορη ενημέρωση από την παραγωγή, η οποία αφορά μια είδηση για τον Ολυμπιακό. Από τον Κώστα Σαμοθράκη, η παραγωγή απλά με ενημέρωσε, καθώς ο Κώστας Σαμοθράκης έχει μια είδηση η οποία αφορά τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θα μείνει εκτός της πρώτης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, καθώς έχει πάθει θλάση ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός του Ολυμπιακού. Ξεκαθαρίζω ότι άσχετα αν η εκπομπή έχει να κάνει με άλλα σπορ, δεν πάβει ότι ό,τι γίνεται στα ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και είναι σημαντικό, ότι δεν θα υποθεί, έτσι δεν είναι? Και εννοείται πως όποια ενημέρωση υπάρξει και όποια παρέμβαση χρειαστεί στην εκπομπή για τα νέα των ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εννοείται πως θα γίνει αυτή η παρέμβαση.

Και εντάξει, τι να πω, πραγματικά συγχαρητήρια σε ένα δικό μας παιδί, στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματικά έκανε όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Για την ιστορία, οι υπόλοιποι αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν ήταν ο Γιάν Τσέικα από την Τσεχία, ο Ούγκο Γκονζάλεθ από την Ισπανία, ο Τζον Σόρτ από την Ιρλανδία και ο Φλάβιο Μπούκα από την Ελβετία ήταν οι αθλητές που συμμετείχαν στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, εκεί όπου είχαμε το αργυρό μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου. Σιγά σιγά πάντως το χρυσό πλησιάζει. Είναι μόλις 21 ετών αυτός ο αθλητής. Δεν γίνεται να μην πάρει ένα χρυσό κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως είναι αυτή τη στιγμή η πορεία του. Θυμίζουμε κιόλας ότι ο Σίσκος ήταν και πέμπτος στον κόσμο στη Σιγκαπούρη.

Και θα συνεχίσουμε με την κολύμβηση, όπως πάντα, καθώς δεν ήταν μόνο ο Απόστολος Σίσκος ο οποίος συμμετείχε σε τελικό εχθές. Είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή, καθώς είχαμε και την παρουσία του Δημήτρη Μάρκου στα 800 μέτρα ελεύθερο,

εκεί όπου ο Έλληνας αθλητής από την Θεσσαλονίκη επίσης συμμετείχε στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος

0: κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση του μεγάλου τελικού, πέμπτος στην Ευρώπη, τερματίζοντας την κούρσα του σε χρόνο 7 λεπτά και 43,52 δευτερόλεπτα, σε μια κούρσα η οποία είναι θέμα διαχείρισης των δυνάμεων, όπως είναι και όλες οι κούρσες των μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή τα 50, τα 100 και τα 200 είναι πιο πολύ ταχύτητα, πιο πολύ sprint. Τώρα όταν πρόκειται για 400, 800, 1500, εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα διαχείρισης των δυνάμεών σου. Και ο αθλητής, ο κολυμβητής, ο οποίος διαχειρίστηκε στο 100% τις δυνάμεις του με τον καλύτερο τρόπο, ήταν ο Johannes Liebmann από την Γερμανία, ο οποίος αναδύθηκε κιόλας πρωταθλητής Ευρώπης, τερματίζοντας τον τελικό σε 7 λεπτά και 37,5 δευτερόλεπτα. Για να καταλάβετε λίγο την διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο, το 1-2 το έκανε η Γερμανία, καθώς ο Evan Schwartz κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το αργυρό μετάλλιο, αλλά ο Sven Schwartz τερμάτισε την κούρσα του σε 7 λεπτά και 41,16 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα είχε γίνει και μια πολύ καλή αρχή και από τους δύο αθλητές, και από τον Schwartz και από τον Liebmann, που για τα πρώτα περίπου 300 μέτρα περίπου υπήρχε μια μάχη ανάμεσά τους, αλλά μετά ήταν, αλλά από εκεί και έπειτα είναι η στιγμή που τον πρώτο ρόλο τον έχει η διαχείριση των δυνάμεων. Το βάθρο το ολοκλήρωσε η Ουγγαρία με ακόμα ένα μετάλλιο, με τον Ζάλαν Σάρκανη να τερματίζει την κούρσα του σε 7 λεπτά 41,75 δευτερόλεπτα και να τερματίζει στην τρίτη θέση ο Ούγγρος κολυμβητής. Ο Ντάνιελ Βίφεν από την Ιρλανδία ήταν ο κολυμβητής ο οποίος τερμάτισε πάνω από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο Ιρλανδός 7 λεπτά και 43,30 δευτερόλεπτα. 22 δέκατα γρηγορότερος από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Θυμίζουμε για τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος το πώς προκρίθηκε, καθώς προκρίθηκε με τον πέμπτο καλύτερο χρόνο του προκριματικού, 7 λεπτά 47 δευτερόλεπτα και 26 δέκατα ήταν ο χρόνος του στον προκριματικό. Θυμίζουμε ότι στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο, πάντα για αυτό το αγώνισμα μιλάμε, είχε τερματίσει επίσης σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχε τερματίσει στην δεύτερη θέση, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τερμάτισε μόνο πίσω από τον Μιχαήλ Ρόμαντσουκ, τον Ουκρανό κολυμβητή. Ο οποίος εκείνη την περίοδο έχει κατακτήσει σε τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, καθώς έχει κατακτήσει στη Γλασκόβη και στα 400 και στα 800, στη Βουδαπέστη στα 800, μόνο στα 800, αλλά και στα 1500 όμως δεν το έχει κατακτήσει στα 400. Το 400 το μοναδικό του είναι το 2018 στην Γλασκόβη. Στα 1500 έχει κατακτήσει επίσης το 2022 στην Ρώμη, που ήταν και το μοναδικό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το 2024 στο Βελιγράδι ο Ουκρανός κολυμβητής.
1: Radio Rumeli News.
0: Ο οποίος δεν συμμετείχε φέτος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό τουλάχιστον δείχνει για ακόμα μια φορά ότι η ελληνική αποστολή έχει κατέβει με... έχει δείξει πολύ αξιοπρεπείς εμφανίσεις στον χώρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μακάρι, όπως ήρθε του Απόστολου Σίσκου, να έρθει και το επόμενο μετάλλιο. Θα είναι ο Χρήστου, θα είναι η Δαμασιώτη, θα είναι η Ντουντουνάκη, θα είναι η Βασιλάκη, που τη Βασιλάκη την πιστεύω πολύ, αυτή την 19χρονη, που επίσης είναι μεγάλο ταλέντο. 20χρονη, συγχωρέστε με, είχε πριν 2 μήνες γενέθλια, οπότε είναι 20 χρονών, γεννημένη του 2006. Μακάρι να έρθουν σιγά σιγά τα μετάλλια τα οποία αξίζει αυτή η χώρα. Καθώς έχει πολλούς αθλητές οι οποίοι κάνουν μια υπερτίμια προσπάθεια και εννοείται πως δίνουν και παραπάνω από το 100%.

Και αυτές ήταν οι συμμετοχές οι οποίες είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα της Τετάρτης.

Και πάμε λίγο στο σήμερα. Πάμε λίγο και στο σήμερα, εφόσον μιλήσαμε και για το χθες. Εκεί όπου είχαμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές και μάλιστα είχαμε διπλές ελληνικές συμμετοχές. Την ώρα που ο αγώνας της Παναγιώτας Δόση βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε, η Ελληνίδα άλτρια έκανε την προσπάθειά της να περάσει το 1.88 αυτή τη φορά, ωστόσο η πρώτη προσπάθεια είναι άκυρη.

Και απλά να πούμε ότι σε αυτό το, σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου δεν γίνεται να μην λείπουν τα παγκόσμια ρεκόρ, καθώς στα 50 μέτρα ύπτιο η Σάρα Κούριτς από την Ιταλία πραγματοποίησε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, τερματίζοντας την ημιτελική της κούρσα σε 26,63 δευτερόλεπτα, διαλύοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο άνοικε στην Κέιλι Μάκιουαν από την Αυστραλία, το οποίο ήταν 26,86. Η Κούρτις το έκανε 66,63. Το κατέβασε κατά πολύ. Γεννημένη το 2007, στην ηλικία των 19 ετών. Και έγινε και η πρώτη αθλήτρια, και έγινε και η πρώτη κολυμβήτρια μετά το 2018, που σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνισμα του υπτίου χωρίς να ονομάζεται, Ρίγκαν Σμιθ από την Αμερική ή Κέιλι Μάκιουαν από την Αυστραλία, αφού οι δύο αθλήτριες είχαν κυριαρχήσει στις δύο αποστάσεις του υπτίου τα τελευταία 8 χρόνια.

Και εννοείται πως θα συνεχίσουμε και μετά το διάλειμμα για την κολύμβηση, καθώς εννοείται πως, όπως είπα προηγουμένως, είχαμε και ελληνικές συμμετοχές και στο πρωινό πρόγραμμα.

Ο Εγκλεζάκης, ο οποίος τερμάτισε στην ένατη θέση της προκριματικής σειράς και τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο 1.49,14 και δεν κατάφερε να προκριθεί στην ημιτελική φάση. Τόσο ο Εγκλεζάκης όσο και ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφεραν να προκριθούν.

όπου σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, όπου δεν ήταν η μέρα του και δεν του πήγε ο αγώνας όπως θα ήθελε, ο Δημήτρης Μάρκος ήταν από τους άτυχους της υπόθεσης πρόκρισης, καθώς δεν προκρίθηκε στον ημιτελικό για μόλις 6 εκατοστά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό 47 δευτερόλεπτα και 22 δέκατα, ενώ ο Κάρλος Διαμπρόζιο, ο οποίος ήταν ο τελευταίος κολυμβητής που προκρίθηκε για τα ημιτελικά από την Ιταλία, τερμάτισε την κούρσα του σε 1.47.16. Και επειδή ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε σε 1.47.22, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική, για την ημιτελική κούρσα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού, όπου όλα μπορούν να κριθούν στο νήμα.

0: Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά η μέρα για την Ελλάδα, ωστόσο συνεχίστηκε πάρα πολύ, ωστόσο συνεχίστηκε θαυμάσια, καθώς στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών είχαμε διπλή πρόκριση της Άννας Ντουνάκη, η οποία στην κούρσα της τερμάτισε στην τέταρτη θέση και κατέλαβε στην συνολική κατάταξη την 10η θέση, καθώς τερμάτισε την κούρσα της στα 100 μέτρα πεταλούδα σε χρόνο 1.004, σε 1 λεπτό και 4 εκατοστά, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε την κούρσα της σε 57,94 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε ως 8η στα ημιτελικά, και έχουμε μια διπλή πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων πεταλούδα από τις δύο κολυμβήτριες. Η ώρα είναι και 55, εμείς θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε και κάποιες ανάσες και επιστρέφουμε με περισσότερη δράση από τα άλλα σπορ. Μη φύγει κανένας. Μείνετε εδώ, στο 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyz.gr
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας.
6: Ρουμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, ημίωρης διάρκειας, εν ώψη 15 Αυγουστού. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Γιώργος Βαρδαξής. Απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιβερόπουλος, Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπη Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 13 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές το επόμενο τρίμερο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με επίκεντρο μεταξύ άλλων την Αττική, Βιωτή, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Σε επιφυλακική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Έχουν ενεργοποιηθεί ντρόνους εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athinaenea84.gr. Τρίμερο εθνικό πένθος στην Κολοβία μετά το σφοδρό πλήγμα του Εγκέλαδου με 7,4 ρίχτερ, 265 νεκροί, 500 αγνοούμενοι, χιλιάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, μάχη των σωστικών συνεργειών με τον χρόνο, σήμερα ολοκληρώνεται το περιθώριο των 72 ωρών για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων. Υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με παραστρατιωτική μονάδα της Τεχεράνης, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο, διαβεβαίωνε μία ημέρα πριν, με αναρτήσή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Απάντηση της Ελλάς στην κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας στον απόϊχο της συνέντευξής του στο NGR. Το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο που το περασμένο Σάββατο πνίγηκε ένα τετράχρονο αγόρι. Φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμο Λοϊσορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα του ντουζ. Στο μικροσκόπιο της έρευνας, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Νέα δεδομένα για τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών λόγω νομικών προβλημάτων. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Έκτακτα μετράει τις τροχές στις εθνικές οδούς. Και αιθρίος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρεια ανατολική έως 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που καθιστά το επόμενο τρίμερο πολύ δύσκολο για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας περιλαμβανομένης της Αττικής. Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπίο.
1: Σήμερα είναι μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία για το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας κινδύνου 5. Το επόμενο τρίμηνο θα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πολιτική προστασία και εμείς ζητούμε σήμερα, τούτη τη δύσκολη ημέρα καθώς και το επόμενο 48 ώρο που έπεται, την συνεργασία των συμπολιτών μας.
0: Αύριο αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων που θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε εκ νέου σήμερα. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα τριήμερο ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται ήδη Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ κατηγορίας 4 είναι όλη σχεδόν η υπόλοιπη Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, λόγω των δυσκολιών, οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζονται. Σε γενική επιφυλακή είναι πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιοχές που είναι κατηγορίας 5 και σε μερική επιφυλακή εκεί όπου είναι κατηγορίας 4. Σύμφωνα με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, μέχρι στιγμής από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν σημειωθεί 2.700 φωτιές, ενώ 500 είχαμε μόνο μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στη μέση του μήνα και έχουν εκδηλωθεί 500 φωτιές σε όλη την επικράτεια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι σε επιφυλακή, εκτός ότι είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις, ενισχύονται καθημερινά και με καινούργια άτομα αλλά και με καινούργια υλικοτεχνική υποδομή. Όπως ανέφερε ο κύριος Τουρνάς, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πρόσληψη 600 ατόμων. Από το Σεπτέμβριο θα εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές επιπλέον 340 άτομα. Δηλαδή το περιοριστικό σώμα για φέτος θα ενισχυθεί κατά 1.100 άτομα, ενώ κάθε χρόνο και ενισχύεται. Εχθές εντάχθηκαν 14 νέα οχήματα στην υπηρεσία της πυροσβεστικής. Εδώ και ένα χρόνο έχουν ενταχθεί 400 συνολικά, ενώ είναι στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για 1.400 νέα οχήματα όλων των τύπων. Λόγω του 15 Αυγούστου πρόκειται να είναι σε επιφυλακή και εντός Αττικής αλλά και εκτός Αττικής όλες οι δυνάμεις, ενώ απευθύνουν έκκληση σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους κατοίκους.
0: Σε όλους τους πολίτες δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Μας ανέφερες χθες για το μπάρμπεκιου και για τις εργασίες που γίνονται, τις θερμικές, όπως η χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις. Έτσι.
2: Η φλόγαση ή οτιδήποτε άλλο, να μην γίνεται χρήση τις ημέρες αυτές, καθώς αναμένονται άνεμοι που κατά περιοχές θα πνέουν με ένταση, με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα έφλεκτη η περιοχή της κατηγορίας 5.
0: Άρα το επόμενο τριήμερο πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε όλοι σε επιφυλακή, πάρα πολύ προσεκτικοί. Σταδιακά οι άνεμοι θα κοπάσουν από την Κυριακή, Νεκτάρια.
2: Ακριβώς έτσι όπως το λες, Κατέρμη.
0: Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και σε εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε επιφυλακή είναι από χθες οι δυνάμεις του Δήμου Αθηναίων, όλες οι υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, κλειστός παραμένει από χθες ο λόφος του Λυκαβητού. Απαγορεύεται οι μετακινήσεις, οι βόλτες, η μετακίνηση των αυτοκινήτων, καθώς και ο λόφος του Φινόπουλου εκεί στο πεδίο του Άρεως, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας της κατάστασης. Να πούμε ότι η Δημοτική Αστυνομία και η Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων είναι σε 24-ωρη βάρδιας, 24-ωρη εγρήγορση, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Λούκας, επισημαίνει προς τους πολίτες ότι καλό είναι, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας, να αποφεύγουν οποιοδήποτε εργασίες οι οποίες μπορεί να παράγουν σπινθήρα. Είτε αυτό είναι τροχός, είτε αυτό είναι μπάρμπεκιου, είτε είναι ηλεκτροσυγκολήσεις, γενικά οτιδήποτε μπορεί να παράγει σπινθήρα, καθώς οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες και πολύ επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Ναι, και στην υπηρεσία της Δημοτικής Αρχής και τα ντρόουνς, Γιώργο, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, τους λόφους της Αττικής, Λυκαβητό, Στρέφη, Φιλοπάπου κτλ. Έτσι ώστε όλα να εξελιχθούν, το ευχόμαστε ομαλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Εξακολουθεί να μας τροφοδοτεί σε χαμηλότερους ρυθμούς μεν, αλλά αυτή η τμηματική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, πυροδότησε τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας όσο και της Χαριλάου Τρικούπη, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ανταπαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για να πάμε στον Γιώργο Κατσιγιαννή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, και πράγματι αυτό που κρατάμε από τη σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ είναι ότι δεν κατονομάζει μέσα στην αυστηρή απάντηση που δίνει για την κριτική που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι ήταν αυτό που σήκωσε και τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ και την κριτική προς τον πρώην Πρωθυπουργό, με αιχμή πάντα τις αναφορές που έγιναν από την Χαριλάου Τρικούπη για το πώς χρηματοδοτείται το συγκεκριμένο κόμμα και τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό που αναφέρει η Ελλάς είναι ότι τον μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξή του στο NGR, οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια, πολλές φορές στα όρια της χειδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παροποιήσουν το χθες για να οροποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος, εδώ ενδεχομένως να φωτογραφίζονται κάποια πρόσωπα αυτό το ΠΑΣΟΚ, να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της. Η Ελλάς χαρακτηρίζει παρέλαση τοξικότητας και τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Συγκεκριμένα το κόμμα του κ. Τσίπρα αναφέρει ότι η αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας Φλωρίδης, Κέρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Δούκου δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη δικαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και τα οποία έχει όλη την ευθύνη. Εμείς, σημειώνω από την Ελλάδα, διαβεβαιώνουμε ότι μόνοι τους, αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους γοντάρουν παίζοντας εκτεταμένο το παιχνίδι τους, θα σέρνουν το χορό της τοξικότητας και της εμπάθειας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, αναφέρει το κόμμα του κ. Τσίπρα, να μιλάμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να δείχνουμε το δρόμο της πολιτικής και της υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο.
0: Κρατάμε πάντως αυτό που προανέφερες, Γιώργο, ότι δεν βάζει στο κάδρο της απάντησης το ΠΑΣΟ κίνημα αλλαγής, ίσως γιατί επιχειρεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παγιώσει αυτό το δίπολο με την Νέα Δημοκρατία, και είναι χαρακτηριστική και αποστροφή του κ. Τσίπρα σε αυτό το τελευταίο τμήμα της συνέντευξης, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί περαιτέρω σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης, εν πάση περιπτώσει, με την Χαριλάου Τρικούπη.
4: Ναι, πράγματι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει να μην ανοίξει μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ. Από αυτό που λένε επίσης από το κόμμα του είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αγωνιά και εσπέβδει να ανοίξει μέτωπο με τον κύριο Τσίπρα, αλλά όπως γνωρίζεις και εσύ καλύτερα, η Χαριλάου Τρικούπη δεν ξύπνησε ένα πρωί και άρχισε να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, διότι όλα ξεκίνησαν με αφορμή εκείνη την ανακοίνωση που είχε βγει από την Ελλάδα
0: για τα οικονομικά των κομμάτων.
4: Ναι.
0: Και εκεί τότε είχε εστιάσει ειδικά στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε καλά, Γιώργο, να τα πούμε από το Σεπτέμβριο, οπότε θα είμαστε. Νεκτάριο Ανδριόπουλο, αυτή τη φορά για την έξοδο των αδειούχων του 15 Αυγούστου. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι και πάλι. Φαίνεται ότι σήμερα και αύριο είμαστε στην διαδικασία της κορύφωσης της εξόδου των εκδρομέων. Σας ακούμε.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα η έξοδος των Αθηναίων, όχι μόνο των αδειούχων, αλλά και όσους θέλουν να φύγουν για λίγες μέρες και λόγω του 15 Αυγούστου. Βέβαια, Τίνος και Πάρος έχουν την τιμητική τους. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί σήμερα 22-24 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και άλλα 55 προς τα νησιά του Σαρονικού. 15 δρομολόγια πλοία πρόκειται να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Δαφίνας και άλλα 9 από το λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια, για Τίνος και Πάρος, όπως είπα, είναι απόλυτη πληρότητα τα οποία να φεύγουν. Υψηλές πληρότητες όμως έχουμε και στα υπόλοιπα, δρομολόγια, με ποσοστό που ξεπερνάει και το 95%. Ανάλογα με την κίνηση στον Πειραιά και στη Ραφίνα και στο Λαύριο που είναι στο κόκκινο από το πρωί, αναμένεται η κίνηση και στις εθνικές οδικό δίκτυο προς Κόρινθο και προς Θεσσαλονίκη. Η ελληνική αστυνομία και εν ώψη του εορτασμού 15 Αυγούστου έχει λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, όπως είναι η αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων συνθήκων που θα επικρατήσουν. Απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, κυρίως των φορτηγών, από αύριο στις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, στο ρεύμα εξόδου, τη Κυριακή και στο ρεύμα εισόδου, από το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ενώ για την ασφαλή μετακίνηση όσων πρόκειται να φύγουν οδικά, η τροχέα συνιστά να έχουν κάνει ένα τεχνικό έλεγχο στον όχημά τους, στο όχημά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να σέβονται τις οδικές σημάσεις υποσυμμορφούμενες στις υποδείξεις των τροχονόμων.
0: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ. Πάντως η έξοδος θα γίνει με ανατιμήσεις, νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, στη σκιά της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή της αμόλυβδης προσεγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην ισιωτική χώρα κυμαίνεται από 2,26 έως 2,5, όπως δήλωσε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Όσο μένεται ο πόλεμος, μας περιμένουν απρόβλεπτες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
5: 11 του μηνός είχε μέση τιμή Ελλάδος 1,979 η αμόλυβη και 1,977 του πετρελαίου. Χτες 12 του μηνός πήγε 1,982 η αμόλυβη και 1,974, έπεσε λίγο το πετρελαίο. Αλλά σε γενικές γραμμές τα διηλυσμένα ακριβένουν κάθε μέρα 2 και 3 λεπτά. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες έχουμε αυξήσεις και στο αργό πετρέλαιο με πισωγυρίσματα στον πόλεμο και στα διηλυσμένα προϊόντα, και όταν έχουμε στα διηλυσμένα προϊόντα έχουμε κατ' επέκταση και στον καταναλωτή. Ενώ περάσαμε, σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα μέση τιμή Ελλάδος κάτω από τα 2 ευρώ, 1,979 την αμόλυβδη και 1,977 το πετρέλαιο κίνησης, να θυμίσω ότι και στην αμόλυβδη τρέχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια και στο πετρέλαιο και από τα δηληστήρια 5 λεπτά και από το κράτος 10 λεπτά. Σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, αλλά δεν ξέρω για πόσο, γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπουμε από τα δηληστήρια καθημερινές αυξήσεις τάξεως των 2 και των 3 λεπτών. Αυτό σίγουρα, αν συνεχίσει, θα περάσει και στον καταναλωτή. Αυτό είναι η μέση τιμή Ελλάδος. Όσον αφορά απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτικές περιοχές, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, δεν αλλάζει αυτό, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδος, διαφορές από τη μέση τιμή Ελλάδος περίπου 20 με 25 λεπτά. Υπάρχουν περιοχές στην νησιωτική Ελλάδα, απομακρυσμένα νησιά, που καθόλου τη διάρκεια του χειμώνα δεν έπεσαν κάτω από τα 2 ευρώ, οπότε τώρα θα έχει 2,25 ή 2,50, έτσι είναι δομημένη η ελληνική αγορά, δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μέση τιμή Ελλάδος να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, να μην έχουμε αυξήσεις όπως έχουμε τις τελευταίες μέρες. Θα περάσουμε πάνω από τα 2 ευρώ και για την αμόλυβη και για το πετρέλαιο κίνησης μέση τιμή Ελλάδος, αν συνεχίσουν αυτές οι αυξήσεις όπως τρέχουν τις τελευταίες 3 μέρες από τα δηληστήρια. Καθημερινά, όσο υπάρχουν πισωγυρίσματα στις δηλώσεις, είτε από τη μια πλευρά του Ατλαντικού είτε από την άλλη, όσο υπάρχουν αυτά τα πισωγυρίσματα, καθημερινά ελοχεύει φόβος να ακριβίνει το αργό που δείχνει τάση και για τα διηλυσμένα προϊόντα, γιατί καλά το πήγαμε μια εβδομάδα, είχαμε καλή αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά τις τελευταίες μέρες ακολουθεί το αργό και τα διηλυσμένα προϊόντα. Θα φανεί, αν συνεχίσει έτσι τις επόμενες 2 με 3 μέρες θα φανεί.
0: Και πράγματι δυστυχώς η εικόνα παραμένει συγκεχημένη, καθώς σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ είναι υπό έλεγχο και διαχείριση του Ιράν. Υποστήριξε σήμερα επικεφαλής παραστρατιωτικής μονάδας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σχόλιο που έρχεται μια ημέρα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιος οδού διέλευσης. Το Ιράν πάντως χθες δικαιολόγησε τα σχέδια του να χρεώνει διόδια στα πλοία που διαπλέουν τα στενά, επικαλούμενο περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από την ευσυπλοεία. Δεκαετίες ρήπανσης στον κόλπο και τον κόλπο του Ομάν έχουν προκαλέσει ζημιά 3 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε μέσω X ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Ο Μπαγαΐ επικαλέστηκε πρόσφατη διαρροή πετρελαίου στην ακτή του Ιρανικού νησιού Κέσμ στα στενά, λέγοντας ότι τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι ευθύνεται ξένο φορτηγό πλοίο. Παραμένοντας στο διεθνή χώρο, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στην Κολομβία, εκεί όπου στενεύουν δυστυχώς τα περιθώρια εντοπισμού επιζώντων. Επιλίγη σας θυμίζω με ιδιαίτερη σφοδρότητα από σεισμό 7,4 Ρίχτερ, και δυστυχώς κλείνει αυτό το λεγόμενο παράθυρο διάσωσης, καθώς ολοκληρώνονται σήμερα οι 72 ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, τουλάχιστον 265 είναι νεκροί, περίπου 3.500 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Επιστροφή στα δικά μας. Μπορεί η πλειοψηφία των φορολογουμένων να βρίσκεται σε διακοπές, όχι όμως και η εφορία, η οποία ξεκινά σύντομα σαρωτικούς ελέγχους σε 6 κατηγορίες φορολογουμένων. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας πει ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι. Μπορεί, όπως ανέφερες Κατερίνα, η πλειονότητα των φορολογουμένων να βρίσκεται σε διακοπές, ωστόσο η εφορία, εκτός των ελέγχων που τρέχει τώρα σε τουριστικούς προορισμούς για έκδοση αποδείξεων ή άλλες φορολογικές παραβάσεις, από το Σεπτέμβριο όμως βάζει μπρος και ειδικούς ελέγχους και διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων για συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά που αφορούν μισθούς και συντάξεις και επιδόματα, τα οποία ανάγονται σε παλαιότερα έτη και τα οποία όμως παρέλειψαν να δηλώσουν στην εφορία ή δεν τα δήλωσαν επακριβώς. Την περίπτωση αυτή πέφτουν πρόστιμο. Δεύτερον, σημαντική κατηγορία ελέγχου θα αποτελέσουν οι εκμισθωτές ακινήτων, είτε με μακροχρόνια συμβόλαια ή μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, που παρέλειψαν να δηλώσουν στο έντυπο ε2 της φορολογικής τους δήλωσης τις εισπράξεις από τις μισθώσεις ή δήλωσαν μόνο ένα μέρος τους. Τρίτον, θα ελεγχθούν αδικαιολόγητες προσαυξήσεις τραπεζικών καταθέσεων από φορολογούμενους, και αυτό γίνεται με τη χρήση του ειδικού λογισμικού αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας. Είναι ένα γνωστό σύστημα που εφαρμόζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ η εφορία μπορεί ακόμη να ελέγξει και ηλεκτρονικά πορτοφόλια και έτσι να αποκτήσει εικόνα για καταθέσεις και αναλήψεις ποσών, μεγάλων κυρίως ποσών. Τέταρτον, μέσω διεθνών ανταλλαγών δεδομένων, οι φοροελεγκτικές αρχές στη χώρα μας λαμβάνουν γνώση και για κάτι άλλο, δηλαδή για τα εισοδήματα Ελλήνων στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τραπεζικές καταθέσεις, τόκοι, μερίσματα, εισόδημα από εργασία, μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές και γονικές παραγωγές. Και αυτά φορολογούνται στη χώρα μας. Πέμπτον, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών δίνει την ευκαιρία στην εφορία να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο εάν εκδόθηκαν κανονικά οι αποδείξεις από μια επιχείρηση ή από ελεύθερο επαγγελματία και στάλησαν άμεσα στο My Data. Διαφορετικά, αν εμφανίζονται χαμηλές αποστολές από αποδείξεων στο My Data, αυτό αποτελεί τον κύριο λόγο για να ξεκινήσουν επιτόπιους ακριβώς ελέγχους. Και τέλος, στο στόχαστρο, όπως κάθε χρόνο, θα βρεθούν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, αλλά οι δαπάνες τους είναι πολλαπλάσιες και προκύπτουν από συχνή χρήση καρτών χρεωστικών ή πιστωτικών μέχρι και αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Για να περάσουμε τώρα σε μια είδηση δυσάρεστη. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντουζ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Ο Γιώργος Σολάρης, δημοσιογράφος της διαδικτυακής ενημερωτικής ιστοσελίδας Κυκλάδες 24, μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
7: Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κίμολο μετά τον ευνίδιο θάνατο ενός 17χρονου αγωγού, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου, στο σπίτι του που διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του και την αδερφή του. Η οικογένειά του ζει μόνιμα στην Ιρλανδία. Είχε φτάσει στην Κίμολο μόλις 3 ημέρες νωρίτερα, καθώς το νησί είναι τόπος καταγωγής της μητέρας του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 17χρονος πήγε να κάνει τον μπάνιο.

0: που συνδέεται με τον θάνατο του παιδιού.
1: Κύριε Σολάρη, έχει ακουστεί ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ο δήμαρχος Κιμόλου, ισχύει?
0: Ναι, έχει ακουστεί ότι είχε δώσει το πιστοποιητικό ασφαλείας, καθώς ο ίδιος είναι και ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Αυτή η πληροφορία ισχύει, ναι, και είναι επιβεβαιωμένη.
2: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Ένα κρυμμένο κομμάτι της αρχαίας Αθήνας αποδίδεται ξανά στους κατοίκους της. Το μεγαλοπρεπέζρο μαϊκό συγκρότημα που αποκαλύφθηκε από τα έργα στη Βασιλίσσου Σόλγας συντηρείται και ενσωματώνεται στον σύγχρονο αστικό ιστό. Λεπτομέρειες από τη Βάσκια Μπακετέα.
3: Οι εργασίες για την ανάπλαση της οδού Βασιλίσσης Σόλγας έφεραν στο φως ένα εξαιρετική σημασία ρωμαϊκό μνημιακό σύνολο. Σήμερα το σπουδαίο αυτό έργο της συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ολοκληρώνεται, παραδίδοντας στους πολίτες ένα μοναδικό κομμάτι ιστορικής μνήμης. Η περιοχή, βόρεια του Ολυμπιείου και σε άμεση γυτνίαση με τον Ηλισσό ποταμό, αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς πυρήνες της πρωτεύουσας. Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα μεγαλοπρεπές ρωμαϊκό οικοδομικό συγκρότημα που γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι διαβάτες μπορούν πλέον να διακρίνουν ξεκάθαρα το ημικυκλικό αίθριο, τις στοές, τους οργανωμένους χώρους κατοίκησης και το εκτεταμένο δίκτυο αποχετευτικών αγωγών. Ανάμεσα στα ευρήματα δεσπόζει μάλιστα και η λαξευτή στον φυσικό βράχο τάφρος του Θεμιστόκλειου τείχους που αποτελεί το αρχαιότερο στοιχείο της ανασκαφής. Παράλληλα, τα μεταγενέστερα ευρήματα μαρτυρούν τη σταδιακή μετάβαση της περιοχής στην Βυζαντινή εποχή και τη στροφή προς αγροτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, οι αρχαιολογικές εργασίες που έχουν πια ολοκληρωθεί περιέλαβαν την σχολαστική συντήρηση των ψηφιδωτών δαπέδων, τον καθαρισμό, την αποκατάσταση των ιστορικών επιπέδων και την διαχείριση των ομβρίων υδάτων για την προστασία των μνημείων. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα στο σημείο είναι σήμερα βυτή, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου και των αστικών παρεμβάσεων και η λειτουργική ενοποίηση του χώρου με το ζάπιο και τους στήλους του Ολυμπίου Ιδιός.
2: Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο που το προηγούμενο Σάββατο, 8 Αυγούστου. Σημειώθηκε η τραγωδία με το θάνατο ενός 4χρονου αγοριού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Στο μεταξύ, σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα των πνιγμών στην χώρα μας, με τους ανθρώπους άνω των 60 ετών να αποτελούν την ομάδα υψηλότερου κινδύνου. Την πενταετία 2021-2025 στην Ελλάδα καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 387 θάνατοι από πνιγμό ετησίως. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η Έλενα Μπρέγιανη.
4: Η Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, όμως πίσω από τα καλοκαιρινά μπάνια κρύβεται ένας σοβαρός κίνδυνος. Οι πνιγμοί εξακολουθούν να κοστίζουν κάθε χρόνο εκατοντάδες ζωές, με τους ανθρώπους άνω των 60 ετών να αποτελούν την ομάδα υψηλότερου κινδύνου. Η χώρα μας διαθέτει ακτογραμμή μήκους 13.676 χιλιόμετρων και βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, καταγράφονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα ατυχήματα κάθε χρόνο σε υδάτινο περιβάλλον. Ιδιαίτερα στη θάλασσα, περίπου 240 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από πνιγμό. Μόνο το περσινό καλοκαίρι, 284 άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας έχασαν τη ζωή τους. Με αφορμή αυτά τα στοιχεία, το Υπουργείο Υγείας και οι Safe Water Sports δίνουν έμφαση στην πρόληψη και την ενημέρωση, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών. Οι βασικές συστάσεις είναι απλές αλλά κρίσιμες. Να μην κολυμπάτε μόνοι, να μην απομακρύνεστε από την ακτή, να αποφεύγετε την απότομη είσοδο στο νερό και να μην κολυμπάτε μέχρι εξαντλήσεως. Για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί και η συμβουλή του γιατρού. Ο κίνδυνος αφορά και τα παιδιά. Ο πνιγμός αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα για παιδιά από βρεφική ηλικία έως 14 ετών. Και δεν είναι μόνο οι πνιγμοί. Κάθε χρόνο περίπου 50.000 Ευρωπαίοι τραυματίζονται.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας

0: Εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
0: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
0: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο φαξ 22 310 44 916, κινητό 698 100 66 08, WhatsApp 698 42 10 811.
0: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Risky Point του Μικελάντελο Αντωνιώνη και τη Χρυσή Άμαξα του Ζαν Ρενουάρ.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για τα αθλητικά νέα τον Ανδρέα Χανιά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε την πλούσια αθλητική επικαιρότητα με τη χθεσινή πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη, ο οποίος επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον τρόπαιο στον τελικό που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο. 2-2 έληξε ο κανονικός αγώνας. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης, η οποία πριν από περίπου 5 μήνες είχε κατακτήσει και τον κύπελο Ελλάδος. Να περάσουμε στο Europa League και την πολύ μεγάλη αναμέτρηση που έχει να δώσει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο αποκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Οι Βέλγοι είχαν κερδίσει 1-0 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και συνεπώς οι Θεσσαλονικοί έχουν αρκετά δύσκολο έργο. Στις 9:30 ξεκινά το παιχνίδι, κατευθείαν μετάδοση από το Open. Κανονικά θα αγωνιστεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αντιμετώπισε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Δεν ταξίδεψε με την αποστολή του δικεφάλου χθες, αλλά σήμερα το πρωί, με δική του απόφαση, θα ταξίδεψε στο Βέλγιο και θα είναι παρόν στην αναμέτρηση. Να περάσουμε στην κολύμβηση και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο με 1:53.81, το οποίο είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Ενώ απόψε έχουμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου στον τελικό του άλματος επικοντό. Το αγώνισμα ξεκινά στις 10:10.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην Άνοβο από το Νέο Φάληρο έως το Ρέντι, Πατησίων και Ομόνια, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, ενδεικτικά να αναφέρουμε Ξενοφόντος, Όθωνος, Σουρή, Λέκα και Αμερικής, στην λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου στην Άνοδο στο ύψος του Χίλτον, στην Αχαρνών από τα Κάτω Πατήσια έως την Νέα Χαλκιδόνα και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό της πόλης στις 3.

0: στους 98
1: News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην πολιτική επικαιρότητα, στον αέρα το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές τους κυρίους Δούρου, Πολάκη και Παπά, με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο in.gr, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς. Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα, τονίστε μεταξύ άλλων. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, αλλά 147 άτομα είχαν διασωθεί χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, λήξη συναγερμού στη Βαυαρία. Ομοίωμα σωληνωτής βόμβας απεδείχθη το αντικείμενο που παρέλυσε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στη Νότια Γερμανία. Στον κόσμο των σπορ, τη βελγική Άντερλεχτ αντιμετωπίζει απόψε σε 9.30 ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10 παρα 10 στον τελικό του άλματος επίκοντο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάννη.
6: Αθήνα 984.

0: Άντε, βοηθάτε εσείς από κάτω, βοηθάτε εμάς από πάνω. Τι γίνεται?
1: Και μην κοιμάτε πολύ, γιατί κοιμάται ο κόσμος, είναι μεσημέρι.
0: Ναι, πάνω απ' όλα. Γενικότερα κοιμάται, έχει αποφασίσει να κοιμηθεί. Ένα αιώνιο μεσημέρι, ναι. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε.
1: Σε μια σιέστα καλοκαιρινή πάντα, έτσι.
0: Ναι, και δρόσησε φέτος.
2: Σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχουμε και άλλες ειδήσεις.
2: Αλλά αυτά δεν έχει... τα λέτε με τις άοκνες προσπάθειες.
1: Αυτό, της κυβερνήσεως.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μόνο να παραπονιόμαστε.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι σημαντικές ειδήσεις. Δηλαδή το ότι έφυγε ο Καύσωνας, ναι. Το καινούριο μπικίνι της Κλέλιας Ανδρουλάτου.
2: Εντάξει, ανεβαίνει το θερμόμετρο με κάθε άποψη.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ποια κυρία είπατε?
1: Κλέλια Ανδρουλάτου.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Μαέστρο.
0: Κλέλια.
2: Σα λένε βάλε φωτιά στα τέλεια, βάλε φωτιά στα κλέλια.
0: Μπράβο. Βγήκανε και οι βάσεις, έχουμε και επιτυχόντες.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα Γίγαντα.
1: Γεια σου, Νικόλα Γίγαντα. Τα παιδιά και στο γιο μου, έτσι.
0: Α, μπράβο. Γιατί εμείς έχουμε και εσωτερικές επιτυχίες.
2: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε αυτό που καταφέρανε. Σε όλους τους γονείς που το υποστηρίξανε. Και για όποιους τυχόν δεν τρέχει και τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά, ακριβώς.
2: Επειδή εμείς τα έχουμε δει όλα τα επεισόδια.
1: Έτσι.
2: Ναι. Δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler. Αλλά έτσι. Ο σκοπός είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι επιτυχημένοι.
1: Τώρα έχουμε και ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Οπότε υπάρχουν επιλογές πάρα πολλές. Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τις υποστηρίζουν όλες οι τάσεις, εν πάση περιπτώσει, του χώρου του πολιτικού.
0: Και μπορείτε να σπουδάσετε και να πληρώσετε όταν πλέον θα μπείτε στην αγορά εργασίας και θα έχετε λεφτά. Δηλαδή,
1: εννοείται. Θα γίνει το αμερικάνικο σύστημα με τα φοιτητικά δάνεια κτλ.
2: Εδώ θα ταιριάζει κανονικά το τραγούδι του λατρεμένου Λουκιανού, επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Ναι, βέβαια. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, όπως κάθε Πέμπτη, η σύμπραξη της Πέμπτης, έτσι ντε και πλέον τρακαρέμετρα, ενώ το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέλος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αμόλα.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, δεν έχετε παρά να το στείλετε στο 984onair@gmail.com ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας στον αριθμό 6948-984-984. Δις σαν τα δημοτικά τραγούδια. Χαρές πανηγύρια για όσους πέτυχαν. Εμείς λέμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν να ονειρεύονται.
1: Όσα παιδιά αγωνίστηκαν είναι νικητές.
0: Είναι νικητές.
2: Εντάξει, τα παιδιά πρέπει να έχουν όπως και όλοι μας τύχη βασικά. Έτσι, ναι. Γιατί οι ικανότητες έχουμε όλοι, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες. Εν πάση περιπτώσει, τύχη χρειαζόμαστε, ναι, σε αυτή τη ζωή.
0: Και να τους ευχηθούμε να ονειρεύονται πάντα. Γιατί τα παιδιά που ονειρεύονται δεν αποτυχαίνουν ποτέ. Ακόμα και αν έχουμε εξετάσεις. Να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να συνεχίσουν να επιμένουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους.
2: Αρκεί να αγωνίζονται για το όνειρό τους.
0: Για το όνειρό τους. Αυτό. Και όχι για οτιδήποτε άλλο προσπαθούν κάποιοι να τους επιβάλλουν.

0: Εμείς ξέραμε για την DHI, αλλά υπάρχει και η THI. Το αποτέλεσμα μετράει, δεν ξέρουμε τώρα το αποτέλεσμα.
1: Και άλλο D και άλλο T.
0: Ναι, αν είναι καλά οι λομπίστες.
1: THI, ξέρω εγώ, γνωστός λομπίστας λέει της Ουάσιγκτον. Δηλαδή όπλα πουλάμε.
0: Ο Στάμας.
1: Πώς?
0: Στάμας.
2: Ελληνάρας και αυτός.
0: Ελληνάρας.
2: Παντούρα.
0: Ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και θέλει να ψηφίζει κιόλας.
1: Έτσι.
2: Με την επιστολική.
0: Στάμας ρε.
2: Με την επιστολική.
0: Με την επιστολική. Παραπιστολική. Έχουμε πάρα πολλά.
2: Επιστολική ψήφο.
0: Ναι. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, γιατί να πιάσουμε την αφήσουμε.
0: Έλατε,
1: τώρα.
2: Ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι και θα σας αποχαιρετήσουμε και με ένα αγαπημένο και διαχρονικό άσμα. Έτσι,
1: για το καλοκαίρι, έτσι δεν τουλάχιστον. Με αυτή τη σύνθεση. Okay. Αφήνουμε και κάποια, ξέρεις, παραθυράκι. Μήπως τυχόν υπάρχει.
2: Θα λειτουργήσει το τμήμα διακοπών.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα εκπέρει τροπή. Εκπέρει τροπή. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά και τα πιστεύουμε.
2: Εκλογική ετοιμότητα.
0: Ανέβηκαν οι βάσεις. Τελικά στην ιατρική λέει.
1: Κάπου ανέβηκαν, κάπου έπεσαν. Γενικώς υπάρχει. Έτος, ας πούμε, εκεί που ήταν στο πεδίο της φυσικής μαθηματικών ήταν πιο ήπια τα πράγματα, άρα ανέβηκαν οι βάσεις και στο Πολυτεχνείο και τα λοιπά.
0: Το Λευτεριάς Μνημείο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο ανθρωπιστικών σπουδών σχεδόν στα ίδια, που είναι νομικές, φιλοσοφικές κτλ.
2: Πόσο πιο πάνω να πάει.
0: Εντάξει, πόσο περισσότερο ανθρωπιστές να γίνουμε.
1: Έλατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχει κοινωνιολογία εκεί μέσα που σε κάνει αριστερό, σκέψου.
0: Ναι, ας επιπλέξουμε τώρα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε γιατί αριστερό. Στα οικονομικά τμήματα υπάρχουν αυξήσεις.
0: Δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε.
1: Όχι. Τι να το κάνεις.
0: Έτσι αλλιώς άλλοι κανονίζουν.
1: Αφού έχουμε φωστήρες τώρα πάνω, ρε φίλε.
0: Εκτός από αυτό.
1: Έχουμε Τράπεζα Ελλάδος διοικητής Τουρνάρα. Έχουμε Πιερακάκη Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Βρήκε τη λύση για το πρόβλημα της Ευρώπης.
1: Δηλαδή?
0: Για τα οικονομικά της Ευρώπης. Πώς θα τακτοποιηθούν.
2: Λοιπόν, Μαργαρίτη Σκινά.
1: Μαργαρίτη Σκινά, έτσι.
0: Ναι. Μαργαρίτη Σκινά το πήρε μεταγραφή. Ρε, γύρισε έτσι. Εδώ. Αγροτική έγινε.
1: Ναι.
2: Είναι με υποσχετική.
0: Με υποσχετική. Ναι. Θα δουλέψει εδώ τώρα με την υποσχετική. Είναι και αριανό άνθρωπος, μην τον κυνηγάμε. Η αρχιτεκτονική είναι, λέει, με τα περισσότερα μόρια. Πάνω από 20.000 μόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αρχιτεκτονική. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί σχεδιάζουμε την Ελλάδα
2: με την νέα Ελλάδα.
0: Οπότε θέλουμε άρχι αρχιτέκτονες από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Θυμάστε το διαχρονικό άσμα του Χάρι Κλίν. Φεύγουν οι βάσεις που μένουν.
1: Φεύγουν οι
0: βάσεις. Με αυτό ασχολούνται όλοι. Να πούμε ότι είχαμε χθες και κάποιες έτσι αναταράξεις.
1: Εντάξει.
0: Εντός βουλής.
1: Μικρές. Ήταν μια συζήτηση τώρα για την άρση ασυλίας ενός ανεξαρτήτου βουλευτού.
0: Ο ίδιος τη ζήτησε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε συζήτηση.
0: Ναι,
2: δημοκρατικά. Δεν ζήτησε ο ίδιος. Έριξε το τυρί και δεν είδε τη φάγκα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο υπουργός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο οποίος τώρα δηλώνει δικαιωμένος. Για κάποιον
1: πάντα,
2: λόγο.
1: Πάντα, δηλώνει δικαιωμένος. Να σου πω γιατί.
0: Γιατί άμα γεννηθείς δικαιωμένος.
1: Σωστά.
2: Α, δεν γίνεσαι γεννιέσαι δικαιωμένος. Αυτό δεν θα
0: γεννιέσαι δικαιωμένος.
1: Ο ζωντανός δεν δικαιώται, ρε φίλε.
0: Μπράβο. Και από την άλλη μεριά περιμένεις. Δηλαδή, γεννιέσαι δικαιωμένος γιατί περιμένεις την αναγνώριση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό ζεις. Απλά πράγματα.
1: Ναι. Κοίτα, αυτός
2: θα συνήθως έρχεται, χτύπα ξύλο.
1: Μετά, αλλά όχι, αυτός θα την έχει και το ραζόν του.
2: Την απολαμβάνει και
1: εν ζωή.
2: Και γερός να είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εγώ εξ αφορμής ενός βίντεο που έβλεπα χθες προχθές, δεν ξέρω Δημήτρη, δεν ξέρω αν το δες, με τον Τάκη, τον Τζουκαλά και τον Στέλιο, σχετικά με το πολύφημο.
2: Το είδα, ναι.
1: Μου ήρθε ένας άλλος μύθος. Έτσι, από την ελληνική μυθολογία του Ιάσονα και το Χρυσό Μαλωδέρας που πήγε στην εξαρτία.
0: Πού τα θυμήθηκες αυτά, ρε παιδί μου, τα είχαμε βάλει στο χρονοτούλα.
1: Είμαστε και λίγο, ξέρεις, ρετρό. Ο Ιάσονα λοιπόν ήταν μονοσάνδαλος.
0: Ο μονοσάνδαλος Ιάσον.
1: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηρίσει μονοσκάνδαλη, αλλά δεν είναι, ρε φίλε.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, μονοσκάνδαλη.
2: Υπάρχει.
0: Και σε αυτό φροντίσαμε. Έχουμε μια ποικιλία. Δεν κατάλαβα.
2: Πιστεύω να έχει δει κανείς την Οδύσσια, να έχει προλάβει να τη δει.
0: Δεν την προλάβα την Οδύσσια.
1: Ο γιος μου χθες ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου είπε, είδα ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, το making of, εν πάση περιπτώσει. Θα πάω να το δω.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει μεγάλος ντόρος για τη διανομή του ρόλου της Ελένης, δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, εθνικό θέμα
1: έτσι.
2: Για τη διανομή ρόλου, χαρακτήρα
1: κινηματογραφικής ταινίας,
2: προσωπικότητας που είναι
1: μυθολογική,
2: από εκεί είμαι φαντασίας.
0: Ναι.
2: Είμαστε τρομερή χώρα, ρε φίλε.
0: Έτσι. Ναι.
2: Είμαστε
0: έτσι.
2: Τρομερή χώρα.
0: Ναι, δεν θέλουμε να μας πειράζουν το μύθο.
2: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες, αυτό είναι πάντα. Πάντα δεν θέλαμε να μας.
1: Τώρα, επειδή λέμε για μύθους, μην το αναπτύξουμε, παιδιά.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει σε χριστιανικές ορθόδοξες εκκλησίες στην Αιθιοπία και στην Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Χριστός και Παναγία με μαύρο δέρμα.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Έτσι, ο Χριστός και
0: Παναγία. Στην Νέα Ερυθρέα.
1: Όχι στην Νέα, στην παλιά.
0: Στην παλιά, γι' αυτό. Στην Νέα Ερυθρέα δεν υπάρχει.
2: Υπάρχουν και πιο ισχυρές αποτυπώσεις, όπως μας έλεγε ο Μιχάλης πριν. Η Χατζηπαναγιά.
0: Η Χατζηπαναγιά. Βέβαια, γίνεται περιφορά στους φιλάθλους του Ηρακλή από την Χαΐδο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Θεσσαλονίκοι και Ηρακλή. Εντάξει. Και μια που το πήγαμε στο ποδοσφαιρικό, αυτό ο μύθο. Τον πρωθυπουργό τον ακούσαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ισπανιά.
0: Ναι, να παρομοιάζει
1: την κυβέρνηση άρα.
0: Όχι.
1: Α, την εθνική Ισπανία.
2: Ισπανία βρήκε να πάρει.
0: Με την κυβέρνηση. Δεν είναι σιγά μη μοιάζει η κυβέρνηση του Μητσοτάκαρου με την το αντίθετο. Η Ισπανία κατάφερε να
1: αντιγράφει.
0: Αντιγράφει την ομαδάρα του Μητσοτάκη ακριβώς επειδή πήρε το πλάνο και τήρησε τους κανόνες πώς γίνεται μια ομαδάρα.
1: Μάλιστα. Οκ. Να τα ακούσουμε.
0: Να τα ακούσουμε.
2: Τεχνική ανάλυση. Τεχνική ανάλυση.
0: Πάνω από
2: όλα. Στα εξηγώ ωραία.
0: Ωραία, άκου.

Με συνεχείς αναφορές ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ζήτησα από όλους, όπως είπες, να τρέξουν από τώρα, λες και θα είχαμε εκλογές αύριο. Παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ. Είπε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ και πως η Νέα Δημοκρατία έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιον και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι.

0: πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα.
1: Εσπάνια! Εσπάνια!
0: Ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι.

0: Σπόντα αυτή, συγγνώμη, η δίθεν μεμονωμένη στάρ.
1: Ναι. Υπάρχουν δίθεν μεμονωμένη στάρ.
0: Για ποιον πήγαινε, για τον Μέση, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α,
1: ναι, δίθεν μεμονωμένη στάρ. Οι οποίοι ήρθαν τώρα, ας πούμε, δίθεν μεμονωμένη στάρ, να μας πάρουν την εξουσία, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, η αλήθεια
0: για τον
1: είναι...
0: Αντώνη Σαμαρά, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είναι μεμονωμένο στάρ.
2: Είναι βετεράνος.
1: Είναι βετεράνος. Ναι. Ναι.
2: Είναι βραδυποριακός, ταλαιπωριακός.
0: Μεγάλη Παρασκευή τον τέρμι, ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, μερικές φορές μπορεί να πάρει μεγαλύτερη ζημιά από εκεί, αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το συζητήσουμε.
2: Εγώ θα μου επιτρέψει να επαναλάβω το σχόλιο που άκουσα από το Στέλιο Κούλογλου, ότι αν έχει τόσες μεγάλες ομοιότητες, άρα πάνε να πει ότι και ο προπονητής της Ισπανίας παρακολουθούσε τους παίκτες για να δει τι ώρα κοιμούνται, αν τρώνε, μπορεί, αν κάνουν το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
2: Έτσι είναι οι ομάδες όμως. Δεν είναι ξέφραγο. Αμπέλη.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ για να σου πω την αλήθεια, βλέποντας την Ισπανία, γιατί το ξέρω ότι την αρχή σας έλεγα ότι.
0: Όντως.
1: Ναι, ότι μην βλέπετε πως έχει ξεκινήσει. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα βρει τα πατήματα
2: του. Δεν έχανε με τίποτα.
1: Ναι, έτσι. Καταρχήν, τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Με ένα γκολ. Ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν νομίζω ότι θα το συναντήσουμε πολύ εύκολα.
2: Και τελικός Μουντιάλ κάποια στιγμή έδειχνε 40 τελικές με 0. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, λες κάπου είχε γίνει λάθος.
2: Ναι, ναι.
1: Κι όμως δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Το έλεγα. Δηλαδή τα βλέπα τα Μουντιάλ τέτοιες ώρες, τα έβλεπα μόνος και έλεγα τι μου θυμίζει αυτή η εθνική Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Τι μου θυμίζει. Ναι.
0: Σου λέει, σου ήρθε αμέσως.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: φέρνεις Μητσοτάκη.
1: Ναι,
2: γι' αυτό, ναι, αυτό έτσι όλοι ας πούμε το αποδεχτήκαμε. Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ. Αν αναλογιστούμε τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ για την Ισπανία μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες
0: ναι,
2: πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί. Εκεί.
2: Και μετά έδινε το τρόπαιο και πήγε στο
0: Μιτσάρα
2: να κάτσει δίπλα.
1: Μπράβο. Δεν του κάνετε τίποτα. Λέει κακά λόγια για την Ισπανία πριν το Μουντιάλ. Λέει καλά λόγια για το Ιράν, τον βομβαρδίζει και σταματάει και η κυρία και κάνει 67 επιχειρήσεις.
0: Έχει το.
1: Ναι. Πάει να βγει φωτογραφία. Δηλαδή δεν
2: ήξερε. Τον τραβάει ο Ιφαντίνο με τη μαγούρα.
1: Τον τραβάει ο Ιφαντίνο και του λέει αγόρι μου φύγει γιατί μπορεί να φάσει καμιά δέσποτη εδώ και αυτή.
0: Το κόκαλο της νυχτερίδας.
1: Ναι, ναι, το κόκαλο της νυχτερίδας. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα από άλλον.
0: Ναι, αλλά είναι ηγέτης παγκόσμιος. Δεν είναι ηγέτης.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα πλέον αυτό το χαρακτηριστικό. Όσο πιο ξεφτύλας είσαι, τόσο πιο ηγέτης είσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή λέει συνεδριάζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και βλέπεις λέει αυτούς,
1: ναι,
0: τον Τραμπ και...
1: Ναι. Ναι.
0: Και λέει ηγέτες.
1: Πρώτα να και στη σειρά.
0: Ναι. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Με τόσες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών κτλ. Ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Η άνοιξη του 27.
0: Ναι.
1: Αν
0: είναι σημαντική.
1: Όχι. Το ψάχνα χθες.
0: Ναι.
1: Αν είναι.
0: Τι οροσκόπο έχει.
1: Αυτό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το εξετάσουμε. Αλλά η άνοιξη του 27, αν τη βάλεις,
0: ναι,
1: με το με το δικό μας, με το δικό μας,
0: ναι,
1: άμα πας
0: στο παλιό
1: το είναι πιο πίσω.
0: Ναι. Α, εγώ λέω όμως.
2: Σοφός λαός με συγχωρείς, δεν λέει από Μάρτιο, καλοκαίρι και από Αύγουστο, χειμώνα.
1: Α, να, σωστά, σωστά. Σωστό.
2: Το αφήνω αυτό.
0: Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, μία βροχή κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω, αν τυχόν ρε παιδί μου, για οποιοδήποτε λόγο, τυχαίο, ναι, μπορεί να γίνει κάτι χτύπα ξύλο.
1: Να βρεθούν και άλλα βίντεο.
0: Τα βίντεο, ναι, τα παλιά αυτά, τα εξαφανισμένα. Ναι, μπορεί να βρεθούν. Και γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο του 26.
2: Μπορεί να έχει καλό καιρό και να είναι σαν άνοιξη.
0: Ναι, αλλά λέω, μετά από τόσες δηλώσεις, πώς θα δικαιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό θα δικαιολογηθεί προφανώς από κάποια.
0: Ότι μας ανάγκασαν τα γεγονότα.
2: Δεν χρειάζεται. Θα βγει να πει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τον εξαναγκάσαμε εμείς.
1: Ναι, εμείς.
0: Να κάνουμε εκλογές.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ή κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης ή των γεγονότων κτλ. Ενδεχομένως και κάτω από την πίεση της αναθεώρησης.
0: Του συντάγματος ή των σκέψεων γενικώς.
1: Όχι, αναθεώρηση σκέψεων έτσι
2: όπως είναι. Είναι αναθεωρητική, δηλαδή.
1: Έτσι. Ναι, έτσι, έχει γίνει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό θεωρώ ότι έχει μία βάση.
0: Θεωρείς ή αναθεωρείς.
1: Την αναθεώρηση. Δηλαδή, πότε ξανανοίγουμε.
2: 26 Αυγούστου.
0: 26 Αυγούστου.
1: 26
2: διακοπές.
1: Ναι.
0: Και δεν ψηφίζεται για να θεωρείς.
2: Η πρώτη ψηφοφορία γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Τώρα. Πριν τα μπάνια του
2: μετά
0: λαού.
2: Θα πρέπει να μεσολαβήσει.
1: Μια άλλη εβδομάδα γίνεται, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: θα
0: ναι,
2: πρέπει
0: ναι,
2: να μεσολαβήσει ένας μήνας.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Θα κλείσει η Βουλή για διακοπές.
0: Άρα λοιπόν
2: οι άνθρωποι
0: εκεί...
2: βλέπεις κάθε εβδομάδα. Είναι
0: σωστό. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Γιατί είναι αυτό 26 Αυγούστου. Παραμονή του πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα.
2: Μπορεί λοιπόν εκεί να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει
0: σύγκριση.
2: Για τη συνταγματική αναθεώρηση ούτως

0: αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά στη Βουλή είναι το out. Το sold είναι.
1: Όχι, το sold out έχει κι άλλη.
2: Το sold είναι ούτως ή άλλως.
1: Δεν το ερμηνεύουμε κατά ανάγκη με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ότι θα γίνει το μετά. Okay. Ενδεχομένως να αποφασίσουμε ότι μας βολεύει περισσότερο, ρε παιδί μου, να τις κάνουμε.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε για μια παράμετρο που πρώτοι εμείς από αυτά τα μικρόφωνα είχαμε επισημάνει, ναι, ότι όταν γίνονται εκλογές σταματάνε τα πάντα. Σωστά. Και κυρίως τα δικαστήρια.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι. Και καλά κάνει και το αναφέρει ο Δημήτρης, γιατί ακούσαμε μια ανάλογη τοποθέτηση στην εκπομπή που μας πέρασε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Βεβαίως.
0: Η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως την ημερομηνία των εκλογών να την καθορίσουν.
2: Το δικαστηριακό καλεντάρι, είπε.
0: Δηλαδή, οι ανοιχτές υποθέσεις.
2: Πού είναι,
1: ούτε καν τη ΣΟΕΦΑ το καλεντάρι.
0: Ούτε καν.
2: Υποκλοπές.
0: Υποκλοπές στο Ισραήλ και εδώ.
1: Φετίο του Ντίλιαν.
0: Μπράβο.
2: Τέμπι.
0: Τέμπι.
2: Μην τα αφήνουμε έτσι.
0: Τα Τέμπι να μην τα αφήσουμε.
2: Και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Έσκασε κάτι για τα Τέμπι χτες, προχτές. Ακούστηκε παραφορά. Κάτι για ειδικό
2: δικαστήριο.
1: Επειδή είναι ειδικό. Πάμε στο γενικό.
0: Πάντως, επειδή αυτό το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, μέχρι να επιστρέψουμε, γιατί έσκασε που έσκασε. Και μάλιστα έσκασε και κάτι το οποίο εμείς εδώ, όχι για να ευλογήσουμε τα γέννη μας, δεν έχουμε καμιά ανάγκη να το κάνουμε. Το λέγαμε πολλές φορές, δηλαδή την αντίφαση των ισχυρισμών του κ. Τριαντόπουλου.
1: Ναι.
0: Στην Βουλή.
2: Βουλή. Και στη συνέντευξη πρέπει να πούμε ότι και αυτό έπαιξε ρόλο. Μια συνέντευξη που έδωσε μετά τις 2-3 μέρες από τα.
0: Μα η αντίφαση αυτό ήταν σε επίκεντρο.
2: Και στη δήλωση στη Βουλή.
0: Και τις τοποθετήσεις του στη Βουλή. Στη Βουλή, η οποία υπήρχε πλήρης αντίφαση.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310.

0: Τέσσερα στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Μακίνια Ναυπακτίας. Μήνυμα του 112 καλεί για εκένωση προς Ναυπακτό ή Μεσολόγγι. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και στις πυρκαγιές στο Βαρθολομιό Ηλίας και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου μήνυμα καλεί για απομάκρυνση προς Μόλα Καλύβα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιά.

0: Υγείας κατηγορίας 5 σε Αττική Βιωτία, Εύβοια Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αύριο στο κόκκινο Αττική Βιωτία, Εύβοια Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινοπούλου. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην πολιτική επικαιρότητα, στον αέρα, το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές του Σουδούρου, Πολάκη και Παπά με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τροφή, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε για δεύτερη φορά σας λέμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ όπως κάθε Πέμπτη τη σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δεν πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ειλικρινά, το λέω να λαμβάνω μια πρωτοβουλία αδέλφια.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Πραγματικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί οφείλουμε να το πούμε.
1: Σωστό.
0: Στην κυρία Μαρία Μιχαέλα, έχει και το όνομά μας Μιχάλη.
1: Έτσι.
0: Μιχαέλα.
1: Χαιρέτη. Που πρέπει να είναι λοιπόν και από τα Νόγια.
0: Ναι,
2: είναι κριτικό νόμο.
1: Το χαιρέτη.
0: Ναι, το χαιρέτη, ναι. Συγκέντρωσε 19.710 μόρια αυτό το κορίτσι. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο. Πέρασε, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πέρασε πρώτη στην Ιατρική Αθηνών για να έχει πολιτικό προστάμενο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όταν αποφοιτήσει. Γιατί
0: όταν
1: μέχρι τότε ευελπιστούμε ότι δεν θα τον έχει.
0: Εγώ φαντάζομαι να μην ολοκληρώσει και το πρώτο έτος.
2: Ας μείνουμε στα συγχαρητήρια στο
1: έτσι,
2: παιδί.
1: Έτσι, το παιδί να είναι γερό.
2: Έτσι,
0: και
2: ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή τύχη.
0: Σκέψου. Ναι. Να έχεις.
2: Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζεις δεν είναι λίγο φρικαλαίο, με την έννοια ότι όταν θα αποφοιτήσει, όταν θα αποφοιτήσει και θα ασκήσει το επάγγελμα θα έχει.
0: Έκανα σωστά, σωστά.
2: Οπότε
0: σωστά.
2: Ας μην προτρέχουμε.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Εγώ...
2: Γιατί και εμείς έχουμε κόρες φοιτήτριες στην νομική που.
1: Ναι, έχουν μπροστά με το Φλωρίδη.
2: Ναι, όχι, δα.
1: Κοίτα,
2: ναι.
1: Εγώ επειδή έχω μια εμπειρία τώρα με νοσοκομεία τελευταία.
2: Εκεί που τον έχουμε εμείς.
1: Λόγω του πατρός.
2: Ναι.
0: Να θυσιαστούμε και γι' αυτό.
1: Υπάρχουν παιδιά γιατροί στο σύστημα υγείας. Πραγματικά που το ξέρουμε όλοι, βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Που είναι.
0: Τη συμμορία
1: τη μιζέρια.
0: Που χρωστάμε μόνο 13.000 μέρες υπερορία.
1: Και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που παλεύουν πραγματικά κάθε μέρα, συμπαραστατούμενοι και στους ασθενείς και στις οικογένειες. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και άλλη μια φορά. Το ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι επαγγελματίες άριστοι,
0: ναι.
1: Επιστήμονες άριστοι.
0: Και υψηλό επίπεδο ιατρικής.
1: Υψηλότατο. Υψηλότατο. Υψηλότατο.
0: Ναι. Αλλά τυχαίνει σαν χαρακτήρα να είναι μίζεροι.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Συμμορίτες.
1: Ακριβώς.
2: Κατάλαβα. Και λοξοδρομούν πολιτικά κάποιες φορές. Αλλά... Εγώ θέλω να ενώσω τα συγχαρητήριά μου γιατί με την περσινή εμπειρία που θυμάστε που είχαμε τα τραχάματα της μητέρας μου.
0: Ναι.
2: Που εμείς είχαμε μπει και στη βάσανο των απογευματινών χειρουργείων τα οποία πάνε να τα μαζέψουν.
1: Τέλειο, ακριβώς.
0: Έκλεισε.
1: Ήταν ασύμφωνα.
2: Το τελευταίο χειρουργείο που έκανε περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου έγινε, ξέρω εγώ, 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
2: Και ο γιατρός χειρουργούσε από το πρωί.
1: Από το πρωί. Μα εντάξει. Και τον πατέρα μου τώρα την περασμένη Πέμπτη, από το πρωί που μας είχαν πει, όχι πολύ πρωί, 11-12.
0: 11 η ώρα μας είχε πει.
1: Τελικά τον χειρούργησαν 5.30 ώρα το απόγευμα, τελείωσε 7.30 και ο γιατρός, ο άνθρωπος, χειρουργούσε από το πρωί. Ναι.
2: Εντάξει, κατά τα άλλα, καταργήθηκε ο θεσμός λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι. Μειωμένο, δηλαδή δεν είχαμε ασθενείς.
2: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Δεν είχαμε ασθενείς.
1: Το δημογραφικό φταίει.
0: Το δημογραφικό.
1: Δεν γεννάμε και δεν αρρωσταίνουμε.
0: Μπράβο. Τώρα, εγώ λέω κάτι άλλο. Το ότι αυτοί που έχουν μείνει, αυτοί οι οποίοι είναι στις επάλξεις,
1: είναι πολλοί.
0: Αυτοί οι οποίοι χειρουργούν 10 και 12 ώρες,
1: έτσι.
0: Είναι οι πρόγονοι, για να τους πούμε, της κυρίας
1: Χαιρέτη.
0: Με αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και με ανάλογες,
1: έτσι.
0: Με ανάλογα μόρια μπήκαν στην ιατρική,
1: σωστό.
0: Για να υπάρχει ένας.
1: Σωστό.
0: Που έχει το απόλυτο θράσος και την απόλυτη κάλυψη να τους λέει
1: ότι συμμορίες, είναι
0: μιζέρες. Και ρωτάω εγώ τώρα έναν από αυτούς τους ευαίσθητους που έχουμε και οικογένειες, γιατί ακούει την κυρία Αλεξοπούλου έτσι που έλεγε ότι μα όταν λες κάποιον ότι είναι συμμορία έχει και
1: οικογένεια από πίσω,
0: γιατί ως γνωστόν μόνο οι κυβερνώντες έχουν οικογένεια.
1: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν.
0: Οι υπόλοιποι είναι χωρίς οικογένεια.
1: Είναι νομάδες. Ναι, ναι.
0: Αυτοί είναι με το με οικογένεια.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι χωρίς.
1: Ήταν η Jane Austen που τα έγραψε.
0: Ναι, μπράβο. Η Jane Austen. Ρωτάω, ευαισθητοποιήθηκε κάποιος?
2: Δεν χρειάζεται, γιατί τα λόγια είναι
0: της κυβέρνησης. Όταν ο συγκεκριμένος αποκαλούσε τους γιατρούς αυτούς όλους στο σύνολό τους συμμορίτες, ή αν είχαν οικογένειες, ή αν είχαν παιδιά, ώστε να τον φωνάξει, να του τραβήξει την αυτάρα.
1: Σιγά.
2: Εδώ ο συγκεκριμένος δίνει τον τόνο για την κυβερνητική. Και για να το συνδέσω και με την κυρία Αλεξοπούλου που αναφέρατε.
0: Τζάμπα Αλεξοπούλου.
2: Τζάμπα Αλεξοπούλου, ναι. Το τι λέει ο καθένα είναι τσάμπα. Ο τσάμπα όμω πέθανε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τη. Τα οποία. Γιατί δεν τη το.
0: Μα υπάρχει τώρα και μια επανέκδοτο, ένα remake που θα γίνει. Που, το αρεμπέτικο. Το οποίο τραγουδίσει η ίδια ο Κυρτζάμπα πέθανε παραπονεμένο. Ο Κυρτζάμπα πέθανε παραπονεμένο.
2: Ο αγαπημένο τη ήρωα είναι ο Τζάμπα Δεχάτ από το.
0: Και ο αγαπημένο του συγκρότημα.
2: Ε? Ποιοι?
0: Τζάμπα Γουάμπα.
2: Τζάμπα Γουάμπα, ναι.
0: Τζάμπα Γουάμπα.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένο λοιπόν υπουργό δεν τα κάνει μόνο του. Είναι συνεπικουρούμενο πάντα από έναν έγκριτο δημοσιογράφο.
0: Σημεοφόρο είναι. Σημεοφόρο είναι.
1: Ναι, αλλά.
0: Ακροκεντρώει.
1: Όχι μόνο. Υπάρχει άνθρωπο δημοσιογράφο ο γνωστό. Όχι, ο οποίο όμω λέει κάποια πράγματα που πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Ναι, πρέπει να τα ακούσουμε. Γιατί τι γίνεται με.
2: Γιατί πρέπει να τα ακούσουμε, ρε παιδί.
1: Εντάξει, για να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Ποιο είναι αυτό που τον
0: θυμίζει. Και να διασκεδάσουμε.
2: Έχουμε την επιλογή την τελική κάποια στιγμή.
1: Όχι, όχι, πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Το ATS πάντω. European Train Control.
2: Τώρα με πα τα ξένα τώρα.
0: Ο yes. Listen to me. Πολύ καλά, listen to me, fucking bastard. European Train Control System είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης, δηλαδή φρένου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα πράγμα, δηλαδή, σαν αυτό που έκανε ο Δημητριάδης, αλλά σε τρένα.
1: Μπράβο, στα τρένα.
0: Ναι. Αν ένα σειρμός παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη ή κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα, το σύστημα επεμβαίνει αυτόματα και ακινητοποιεί το τρένο αποτρέποντας ατυχήματα.
1: Στην Ευρώπη αυτό.
0: Μπράβο. Είμαστε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Ναι. Ελλάδα 2.0. Αυτό το σύστημα πέσει.
1: Είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό είπαμε.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν το ξέρω. Υπάρχουν διεθνείς αμαξοστοιχίες τώρα που πάνε, ξέρω εγώ, Βελιγράδι ή που πήγαιναν στη Μόσχα και αυτά.
0: Τα κόψαν.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν υπάρχει τρένο πριν από Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη.
1: Σωστό. Όντως.
0: Ναι.
1: Πάει και αυτό.
0: Τέρμα.
1: Δηλαδή Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει, γιατί τα άλλα φορτώνουν.
1: Α, σωστά. Οκ. Εντάξει. Άρα λοιπόν, σε πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη σε πάρα πολλά μόνο σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Και τι απαντάς εσύ ως δημοσιογράφος και...
0: Ότι έριξα πάνω με ένα σακετάκι.
1: Έτσι. Και τι λέει λοιπόν εδώ ένας συνάδελφος.
0: Ένας συνάδελφος.
1: Αγαπητός.
0: Για να ακούσουμε.
3: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Το πιάνεις με μία. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία.
4: Να απατάς τον άντρα σου.
3: Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται.
0: Το ερώτημα πλανάτε. Ναι, είναι έτσι.
1: Το ερώτημα ενός άλλου δημοσιογράφου. Θέμενο, έτσι.
0: Λες να είναι έτσι.
1: Αλλά τι να κάνει ο Δόλιος ο Χάρης, τι να κάνουμε κι εμείς.
2: Εύστοχη η τραγουδιστική σφήνα, αλλά εμείς θα προτείναμε και το άλλο που συνδέεται και με άλλη διαδικασία. Το πάρε τηλέφωνο, τον κερατά.
1: Καλύτερα τώρα παρά μετά. Λοιπόν,
0: είχαμε.
1: Παλεύει ο Δόλιος ο Χάρης. Παλεύουμε οι Δόλοι εμείς.
0: Ναι.
1: Και λέει, αναρωτιέται τον κοινό, για να καταλάβει ο κόσμος, λέει ο Χάρης Ιωάννου.
0: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος για να καταλάβει πρέπει να θέλει και να καταλάβει.
2: Σωστό. Δεν καταλαβαίνει ο συνομιλητής. Είναι έτσι.
0: Καλά. Ο συνομιλητής κάνει μια προσπάθεια να καταλάβει. Εντάξει, πιστεύουμε ότι κάθε προσπάθεια είναι φιλότιμη.
1: Αλλάζει και κανάλι τώρα ο συνομιλητής ο συγκεκριμένος, νομίζω.
0: Ναι, πάει αντένα.
1: Πάει αντένα.
0: Πάει αντένα. Του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Πάντα επιτυχίες. Πάμε. Πάμε μουσική.

0: χθες είχαμε Σάλμα Beach.
1: Τρομερό.
0: Είχαμε Σάλμα. Είναι το λαϊκό.
1: Σάλμα και εξηγήσου που λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Σάλμα στην Καλαμάτα και χθες με το καλό.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Είναι το κλασικό που λέει ο Θυμόσιμος Λαός. Είναι στο τυράκι, αλλά δεν είναι στη φάκα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Σαλμάς την αναζητούσε αυτή την κόντρα καιρό.
1: Βεβαίως.
0: Την επιδίωκε.
1: Βεβαίως.
0: Και επιδίωκε, και αυτό ήταν που θα έπρεπε κάποιος.
2: Θα έπρεπε να ξέρει ο αποδέκτης των μηνυμάτων ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα.
0: Γιατί ήταν μαζί. Ήταν μαζί στο Υπουργείο.
2: Δεν τα έχει προσβάλει ως πλαστά.
0: Μπράβο.
2: Αυτά.
0: Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπει το ότι ο συγκεκριμένος ανεξάρτητος βουλευτής επιδιώκει
1: την κόντρα αυτή. Και
0: όχι μόνο.
2: Και την έκθεση ότι θα βγάλω
1: την
2: πράγματα.
1: Την έκθεση των μηνυμάτων. Έτσι,
2: και όλη η ιστορία έχει ξεκινήσει πριν από μήνες σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριο Σαλμάς στο Crete TV.
1: Μπράβο.
2: Στον κύριο Σαχίνη.
0: Ναι.
2: Που ευθέως είχε πει ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία.
0: Μπράβο.
2: Έτσι,
0: και την επανέλαβε μετά στο κόντρα.
2: Μπράβο. Και είπε ότι μη με προκαλέσουνε.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αν τα βγάλω, θα πρέπει ο υπουργός να παραιτηθεί την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και ο υπουργός λοιπόν χθες πανηγύρισε, επειδή είπε: βλέπετε, δεν παραιτηθήκα, είμαι ακόμα υπουργός.
0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Σημειώσατε χ. Από την άλλη μεριά, επειδή πολύ σωστά το ανέφερε ο Δημήτρης για την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον κύριο Σαχίνη στο Crete TV, του είχε πει και εκεί ο κύριο Σαχίνη ότι ξέρετε αυτά ενδεχομένως να κινήσουν
1: κάποιες
0: νομικές διαδικασίες. Είχε διευκρινίσει από τότε ο κύριο Σαλμάς ότι εγώ θα ζητήσω
1: την άρση της ασυλίας μου εφόσον
0: σε περίπτωση
1: διώξη, βέβαια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι,
0: δεν είχα καμιά
1: όχι, δεν είχα ενδιασμό. Να κρυφτώ από οποιαδήποτε ασυλία.
0: Και το συνέχισε.
2: Εν πάση περιπτώσει, και ακόμα και αν πει κανείς ότι καλά τόσο καιρό τα έχει, τόσα χρόνια και τώρα, ας πούμε, τέλος πάντων, καλή όργα παραπότε.
0: Ναι.
2: Ο καθένας επιλέγει πώς θα κινηθεί.
1: Όχι μόνο
2: σε σχέση
1: αυτό,
2: ίσως, και με την πορεία του.
1: Ίσως να μην υπήρχε και βήμα ικανό και άξιο να τον φιλοξενήσει.
0: Έχει μια ισχυρή νομική δικαιολογία ο κύριος Σαλμάς. Ότι επειδή είχε τα SMS και αυτά. Το γνωρίζετε εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά με την ομολογία του ότι δεν αποτελούσαν τεκμήριο.
1: Σωστό.
0: Μέχρι την τελευταία ρύθμιση που έγινε.
1: Βεβαίως.
0: Από τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, ότι γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.
0: Μπράβο. Ότι γίνονται.
2: Είναι σαν να προκάλεσε την εναντίον του μήνυση.
0: Εντελώς.
2: Για να μπορέσει να τα βγάλει στα μανταλάκια.
0: Εντελώς. Δηλαδή την προκάλεσε και κάποιος πήγε.
1: Σύμπησε.
0: Με πρώτη και καρφώθηκε.
1: Αφρενάριστος.
0: Ναι, γιατί έχω δει κάποιον να καρφώνεται με τρίτη, γιατί έχει κατεβάσει από έξω.
2: Από εδώ και πέρα τώρα γίνεται, γιατί αυτά αποτελούν μέρος πλέον των πρακτικών της Βουλής.
0: Βεβαίως.
2: Άρα δημοσιότατα έγγραφα.
0: Έτσι. Ναι.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έγκληση για να κινηθούν οι διαδικασίες.
0: Όχι, αυτά επάγγελτα δεν μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, τώρα θα μου πείτε. Μπορεί, ποιος μπορεί.
2: Τώρα τέλος Ιουλίου,
1: τώρα,
2: κατά
1: ακριβώς, την ακριβώς τα μπάνια του λαού έχουν αρχίσει ήδη.
0: Και θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια. Θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια.
2: Ναι, ναι, ειδικά εμείς είναι παγκόσμια μέρα των πελατών, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.
0: Ναι,
2: δουλειά μας.
0: Ναι, σωστά. Έχουμε ένα αυτό το οποίο είναι ανοιχτό μέτωπο με το πάρα, τι είναι από το μέτωπο, έτσι. Έχουμε αυτό. Έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Σωστά.
2: Βεβαίως,
1: εδώ υπάρχει εισαγγελική πρόταση λοιπόν για παραπομπή του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και άλλων υπηρεσιακών παραγωγών.
2: Του Αρίου Πάγου.
1: Βεβαίως.
2: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου. Εδώ τώρα βέβαια πρέπει να γίνει αποδεκτή, έτσι.
1: Θα δούμε. Πώς το δικαστικό συμβούλιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ζούμε.
2: Φαντάζομαι ότι συζητάμε έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή.
0: Γιατί πριν από λίγο καιρό δεν είχαμε απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου που ζητούσαμε νέα στοιχεία.
2: Γι' αυτό είπα τον Άριο Πάγο. Ότι τώρα έχει ανέβει λίγο η πίστα.
0: Ναι, έχει ανέβει λίγο η πίστα.
1: Πώς είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θέλετε δικαιοσύνη αλλά κάρτη. Δηλαδή μας αρέσει μια απόφαση μονομελούς. Δεν μας αρέσει του Αριού Παγού. Λοιπόν, όλα αυτά. Karma is a bitch.
0: Karma is a bitch, μεγάλος πολλάκι.
2: Όπως λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, όπως λένε και στα σφαγιά.
1: Στα σφαγιά.
0: Έτσι. Που χάθηκες ρε bitch.
1: Σαν ομπε bitch.
0: Έχουμε δηλαδή μία ανοιχτή την ιστορία αυτή που θεωρώ ότι δεν θα περάσει και.
1: Όχι, αυρόχη ποσίδα γίνεται.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πώς θα αναρρίξει κάπου το χαλί, ρε παιδιά, καλοκαίρι θα μαζέψαμε τα χαλιά.
0: Ωραία, εγώ τώρα έρχομαι, ρε παιδί μου, στην δήλωση που περιέχει. Είναι ειλικρινή δήλωση. Mm-hmm. Δεν την ψέγω την ειδική, δηλαδή δεν το λέω. Mm-hmm. Πριν από λίγο καιρό, την οποία ήμασταν και εδώ και την ακούσαμε και σε ηχητικό, του κυρίου Κερίδη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πει τότε για την ιστορία με τον Οπέκεπέ
1: και όλα
0: την προχειρότητα που επικρατούσε και την επίσπευση των διαδικασιών. Το ότι ειλικρινές ο κύριος Κερίδης είχε πει: όπα, η κυβέρνηση θα επιδιώξει.
1: Έτσι.
0: Να κλείσουν οι υποθέσεις
1: πριν τις εκλογές.
0: Ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνουν.
1: Έτσι.
0: Okay. Δεν μας ενδιαφέρει και όλο αυτό το ποσοστό μας ενδιαφέρει και για τα ποσοστά θα μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε, ναι.
0: Ναι. Πόσες κλείνεις τώρα, ρε Μάγκε?
1: Και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είπαμε. Δεν είναι μόνο σκάνδαλο.
2: Είτε από τη μία είτε από την άλλη, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2037.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εδώ αρχίζει. Ξέρετε,
2: πιστεύω ότι θα εξαντλήσει την επταετία.
1: Όχι, η επταετία έχει παρέλθει. Είμαστε πλέον στην
2: οκτάετια.
0: Είμαστε 7 πλάς πόνους. Λοιπόν, δηλαδή αυτά όλα πώς θα τα στριμώξεις? Αυτά θυμίζουν το τραγουδάκι, το θυμόσαστε εκείνο?
1: Ποιο λες?
0: Ενώνονται, χωρίζουν, τεντώνονται,
1: λυμπράζουν.
0: Και κάνουν ποντό. Λοιπόν, βγαίνει ένα.
2: Και το άλλο βγαίνει το
0: 10-5-5.
2: Κάπου την έχουμε πατήσει και δυο.
0: Δηλαδή βγαίνει ένα, κλείνει, προσπαθεί να κλείσει ένα.
1: Ανοίγει το άλλο.
0: Ανοίγει το άλλο.
1: Τεντώνεται, αυτό λυγέται, σχέται και κουνιέται.
0: Δηλαδή, εγώ λέω νομικά.
1: Νομικά, α το μην το
0: πει. Τακτοποιείται.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, πάρα πολύ.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Πώς θα το κάνεις? Εκτός αν πάμε στην προφητεία, πρόβλεψη.
2: Αν μπουν όλα αρχείο ή αν δεν κινηθούν διαδικασίες,
0: μόνο Διαματοπούλου.
1: Άννας Διαματοπούλου, ναι.
0: Εκτός αν μπούμε στην πρόβλεψη, εκτίμηση.
1: Ότι το δικαστικό καλεμντάρι θα καθορίσει.
2: Αυτό τώρα δεν μαζεύεται, γιατί έχει δεν εξελίξει η διαδικασία, έχει οριστεί δικάσιμος.
1: Εντάξει, πάντως εγώ άκουσα και τον Γιώργο Αυτιά που είπε ότι η κυβέρνηση...
0: Ο Γιώργος.
1: Έτσι.
0: Ναι, για πες.
1: Είπε ότι πάλι θα είναι αυτοδύναμη και πρώτη κτλ.
2: Το είπε ο Γιώργος.
1: Το είπε ο Γιώργος Αυτιάς. Οφείλουμε να τον πιστεύουμε.
2: Το καταγράφουμε, λοιπόν.
1: Κάνει ρεπορτάζ κάθε μέρα στις Βρυξέλλες.
2: Άλλη άποψη.
1: Να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε και μια άλλη άποψη. Για να ακούσουμε.
3: Είναι προφανές ότι ο κύριος Καραμαλής παρακολουθεί από πολύ κοντά και με σοβαρότητα το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος θα καταλήξει σε έμπρακτη βοήθεια ή ας πούμε να σταλεί ένα μήνυμα στους καραμαλικούς υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού ότι εμείς είμαστε με το Σαμαρά τώρα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος δεν είναι στον αέρα.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα για αυτοδυναμία.
3: Ναι, επίσης θυμίζω ότι προδεκαημέρου είχαμε μια ανάλογη τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη με την ελευθεριότητα που τον διακρίνει στο λόγο. Είχε πει ακριβώς αυτό, ότι μετεκλογικά, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Καινούριο είναι για αυτούς τους αναλυτές δημοσκόπους όλους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτων θυρών και άρα τζάμπα θα πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Δηλαδή, είναι αυτά τα εκτίμηση ψήφου 31, 32, 31 μισό, 30 και κάτι κλπ.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Τσιγαράκι?
5: Μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος.

0: για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

floating down through the clouds. Memories come rushing

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιο Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ευρώπης. Ολοκληρώνεται μέσα στην ημέρα ο δανεισμός του Σουηδού επιθετικού της ΣΑΕΚ Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας. Την περίπτωση του 27χρονου χαφ της Μόντσα Ανδρέα Κολπάνη εξετάζουν στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Τόρινο, Τζένοα και Σασουόλο ενδιαφέρονται για το δεξί μπακ, για το δεξιό μπακ του Τριφυγιού Ντάβιντε Καλάμπρια, όπως αναφέρει ο Ματέο Μορέτο. Ημέρα τελικών με ελληνικό χρώμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του επικοντό στις 10 παρα 10, ενώ στις 11 παρα 4 ο Δημήτρης Παυλίδης θα δώσει το παρόν στον τελικό της δισκοβολίας. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στα 1500 μέτρα ελεύθερο γυναικών προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη, τερματίζοντας την προκριματική της κούρσα σε 16 λεπτά και 13,81 δευτερόλεπτα. Συνεχίζεται η ενίσχυση του Ηρακλή, καθώς ο Γυραιός απέκτησε τον 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό Πέδρο Μάρκες. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση των ακραίων αμυντικών Εμάνουελ Σάκιτς και Αλέξανδρο Παρά. Στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, του Σαμοντούροφ και του Αβδάλα θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος Έλληνας γκάρντ Βασίλης Πουρλίδας. Η Manchester City ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 24χρονου Βέλγου Εκστρέμ Τζέρεμι Ντοκού μέχρι το 2031. Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί το Super Cup Ισπανίας με την συμμετοχή της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα, της κυπελούχου Σοσιεδάδ, της Ρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Πάμε γρήγορα για την τελευταία ώρα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 oner@papaki943.gr και 69-39-943 για τα μηνύματα μέσω Viber. Ακούμε, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σου.
4: Λοιπόν, είχα πάρει στην αρχή, κύριε Δήμαρχο, και έπεσε η γραμμή και καλύτερα που έπεσε, γιατί μάζεψα υλικό τώρα και θα επανέλθω. Λοιπόν, ας δώσω συγχαρητήρια για το ήθος σας, αν και εγώ στο ήθος που έχετε εσείς, περίπου κοντά είμαστε στην ηλικία, το ήθος που είτε εσείς το είχα εγώ 15 χρονών. Μετά δεν μπορούσα, δηλαδή αισθάνομαι, επειδή είμαι Ολυμπιακός, έτσι, μια ζωή να με κλέβει ο Παναθηναϊκός και έχω, πώς το λένε, έχω αγριέψει. Λοιπόν, θέλω να δω εσείς με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να επαναφέρετε όλους αυτούς εδώ, αρχής γενομένης από μένα, έτσι, δηλαδή, επειδή από ό,τι έχω καταλάβει τώρα όλοι που έχουν μιλήσει πριν, μάλλον εμείς βγαίνουμε στην εκπομπή του Θέμη.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αν θα πιάσετε τώρα, αν δεν έχετε να κάνετε αυτό το μήνα και πιάσετε ένα μήνα τις εκπομπές του Θέμη, θα μάθετε τα πάντα για το ποιόν όλων αυτών που σας μιλήσανε και μου του ιδίου και των Ολυμπιακών και των Παναθηναϊκών. Ακούστε να δείτε, εμείς οι Ολυμπιακοί 3-4 που βγαίνουμε εδώ, οι οποίοι δεν γνωριζόμαστε, με τον Γιώργο από το Λονδίνο μίλαγα κάποια στιγμή.
5: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Αλλά καλύτερα μου κοβόταν το χέρι παρά να έπαιρνα το λαφρύ του βραδύ.
3: Ναι, ναι.
4: Είμαι δηλαδή αντιπαρασυντακός, δηλωμένος.
3: Ναι, δικαίωμα, όχι... δικαίωμα, αυτό είναι δικαίωμα. Το, ναι, αν είναι Ολυμπιακός κάποιος ή αντιπαρασυντακός είναι δικαίωμα.
4: Θέλω να το συνδέσω αυτό σε αυτό που είπατε πριν και σας θυμάει αυτό ότι θα μπορούσα να τον είχα κάνει κόκκινο το σταθμό και να το βλέπατε οικονομικά. Δεν το βλέπετε οικονομικά, σας θυμάει ιδιαίτερα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω όμως. Γιατί όταν ακούω από τους υποκριτές των άλλων εχθές που σας βγήκε, σαν και στα πίτια σας είπα, θα στείλω email να κάνω ένα ράνο. Δηλαδή αυτοί εδώ θέλουν να μας διώξουν και από εδώ. Είναι δικαίωμά σας, εάν ναι. θα φύγουμε.
3: Όχι, όχι. Αλλά εγώ, λοιπόν, εδώ, το, λοιπόν. Εδώ το μαγαζί, αν λέγεται μαγαζί αυτό, αυτή η παρέα δεν διώχνει κανέναν, μα κανέναν,
4: κύριε,
3: διώχνει αυτούς που δεν κάτι. Σέβονται.
4: Ακούστε να δείτε, εδώ πες όμως, έτσι επειδή κάνατε κάτι εξαγγελίες, θα κάνω ναι, αυτό, ναι. θα κάνω εκείνο, μπορεί να παραφερθώ εγώ.
3: Ναι.
4: Ο στόχος είναι αυτό, να παραφερθώ, να κλείσω και να μην ακούω πουθενά.
3: Η μεγαλύτερη μαγιά ενός ανθρώπου είναι να μπορεί να αυτοσυγκρατείται.
4: Μα τι να συγκρατήσω, χειρότερη... ο προηγούμενος σας είπε τώρα, αν τον ακούσω τον προηγούμενο, δηλαδή αν πείτε από αύριο, έτσι, ακούω ένα μήνα εκπομπές στο Θέμη, ναι. και αρχίζω, βάζω φυλακή, μπορεί να είστε με ένα 50 χρόνια φυλακή.
3: Ναι.
4: Στον προηγούμενο που βγήκε με το σύστημα που σας μίλησε εσείς και το σας που σας μίλαγε, θα του ρίξετε 200 χρόνια φυλακή.
3: Ναι.
4: Στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα 200 και αυτό.
3: Δεν σας κάνει, ναι, δεν σας κάνει.
4: Στον Μπίλμα εντάξει όμως θα του δώσετε 2.000 χρόνια, ο Μπίλης που σας έλεγε. Κύριε, να μην κάνω αυτό που κάνανε οι άλλοι, είναι σε σημασμένο, το λέμε κυνηγήσει όλη η κοινωνία. Ναι, δεν τα ξέρετε αυτά, πρέπει να κάνετε τις πλέον παπί.
3: Εγώ είμαι... Είμαι ένας άνθρωπος, αρκετά μεγάλης ηλικίας, που μπορώ να καταλαβαίνω αν κάποιοι μπορούν να περιορίσουν...
4: Δεν νομίζω, σας βλέπω σαν τους αδερφούς Αγγελόπουλους, είστε πιο άγιος από αυτούς. Οι Αγγελόπουλοι τους κάνει τους κάνει ο Γιαννακόπουλος και κάθονται με το σταυρό στο χέρι.
3: Εγώ πιστεύω
4: εγώ που δεν έχω
3: ότι
4: λόγος,
3: μέχρι το τέλος του μήνα που θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο, πιστεύω ότι θα δώσετε και θα δώσουμε και θα δώσω και εγώ δείγματα πώς θέλω να βαδίζει αυτός ο σταθμός.
4: Στην επικοινωνία του... Αν θα κλείσετε 2 χρόνια φυλακή στο Bill by Tax, θα τους αποκλείσετε όλους.
3: Βλέπετε όμως, ότι ο Bill by Tax...
4: Ναι, αλλά μην ακούω τώρα εδώ, τώρα αυτοί εδώ έχουν πόνο. Τα 17 χρόνια που έχουν να πάρουν μας βλέπουν στον ύπνο τους. Δεν ακούω τώρα, ο προηγούμενος τώρα μίλαγε και αυτοί τι γίνεται, αυτοί που έχουν να τα πούνε. Μιλάνε, άμα ακούσε το Sport FM το μεσημέρι, το βάλα εχθές και μου είχε τα σποτάκια του Νικολογιάννη τα την κόλ του Παρασυνιακού από την Ευρώπη. Λέω πώς τα βάλα αυτά, ρε παιδιά, έχουν 20 χρόνια βάλουν κόλ στην Ευρώπη. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, να μην το λέω, για άλλο πήρα τώρα. Ήθελα να συνεχίσω, μου λέγε, εξέφυγε από αυτό, καταλάβετε το πνεύμα, έτσι.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, όσον αφορά ότι για το Μεντιλίμπαρ πιστεύω έχει τελειώσει από ό,τι βλέπω, έτσι. Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή λένε ότι δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που παίζει με μπαλιές από τον τερματοφύλακα μπροστά. Όταν πήραμε το ευρωπαϊκό έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο Μεντιλίμπαρ,
3: όχι.
4: Λοιπόν, όταν πήραμε τον Ντάμπι τα χρονιά έπαιζε αυτό, όχι. Τώρα γιατί το παίζει, γιατί δεν έχει τους παίκτες που είχε, γιατί η καινούργια άμυνα όταν δίνει ο τερματοφύλακας την παλιά στο σέντερφο, τι γίνεται. Την κάνει 50% διεκδικήσιμη, έτσι 50 να τη χάσεις και 50 να την πάρεις.
3: Ναι, ναι.
4: Αλλά είναι μηδέν το ρίσκο το αμυντικό. Όταν πίσω έχεις την άμυνα, το Μπρούνο καινούριο, το Σάγιακα καινούριο, το τερματοφύλακα καινούριο, το σέντερμπακ, το Μιχάλιος πώς το λένε, και τους δώσεις να αλλάξουν μπάλα, την έχει κλέψει ο αντίπαλος. Θέλω να πω, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει. Εγώ θα σεβαστώ την απόφαση του Μανά, γιατί αυτός πληρώνει. Απλά εγώ λέω ότι για μένα δεν έγινε το σωστό και βλέπω τώρα η απόφαση έχει ληφθεί προκαιρού. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας δεν πήραν και μεταγραφές τώρα τελευταία. Θέλω να τις πάρουν με τον καινούριο προπονητή.
3: Ναι, ναι.
4: Συμφωνώ και εγώ για τον Περέιρα θα πάει. Γιατί τον Περέιρα τον έφαγε ενώ έσωσε την Νότιγα και εγώ γέλαγα να τον πήρε, αλλά τον είδα ήταν ικανός με την Νότιγα. Και ίσως σου το χρωστάει.
3: Δεν έφυγε από την Νότιχαμ με κάποιο
4: τρόπο. Δεν έφυγε. Ένα λεπτό. Πήρε τον άλλο τον αντικατέστησε. Ναι,
3: δεν τον έδιωξε από την Νότιχαμ.
4: Ένα λεπτό τον έδιωξε. Τον αντικατέστησε.
3: Ναι, τώρα θέλω έναν άλλο
4: τον πόλεμο. Δεν ήταν αποτυχημένο. Την έσωσε η Νότιχαμ.
3: Και
4: στην Ευρώπη πήγε καλά.
3: Από ό,τι μαθαίνω, είναι και πολύ φιλικές οι σχέσεις τους.
4: Όχι, είναι και γάτος. Εμένα μου αρέσει. Πάμε αυτά που και κάνει τότε στη λεωφόρο μέσα όταν λέμε για προκλήσεις τώρα.
3: Ναι,
4: με στη λεωφόρο. Δεν μασάει, λέει, για Πορτογάλος, ενώ τους έχω για Μαλαμούκους και τους Ισπανούς ανθρώπους. Δηλαδή, πώς το λέω με τη Λίμπαρ, είναι ψυχουργίας άνθρωπος. Αυτό δηλαδή, εγώ τον ήθελα να είναι Λουτσέσου στην αλήθεια που λέει ο λόγος. Όλα τα λατάκια με την Λίμπαρ. Αλλά για μένα τσάμπα τον τρώνε. Αλλά τι να κάνουμε.
3: Αυτή είναι η μοίρα του προπονητή. Αυτή είναι η μοίρα του προπονητή. Δεν διώχνεις 25 παίχτες και να κρατήσεις τον προπονητή. Διώχνεις τον προπονητή.
4: Να πω κάτι τελευταίο. Ότι εγώ τον έχουν, τον δαγκώνουνε το Μαρινάκι. Να το πω έτσι, γιατί είμαι χαρακτηρισμένος από τότε που βγήκε ο Σάμπας μέσα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, που είχε την αγάπη, την Άδωνη ο Σάμπας. Καθόταν, είχε το ψώνιο και έτιανε τον ποδοσφαιριστή που δεν έπαιζε καλά. Και του λέγε ήσουν ένα καλύτερο στο γηπέδι, το ανέβαζε το ηθικό.
3: Μα και
4: ο Σάμπας που έβαζε λεφτά από την τσέπη του, δεν πήγε πάρει φράγκο από τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν είχε και ανάγκη κιόλας.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αλλά εδώ τώρα έχουν φέρει σε 3 χρόνια ο Καραπαπάς, όλους τους βάζουμε μέσα, όπως το λένε τέλος ο διευθυντής σου.
3: Ο Κοβάσεβιτς.
4: Έχουν φέρει 30 παίκτες, έτσι. Και οι 5 είναι πετυχημένοι, 25 αποτυχημένοι. Φύγανε. Αυτοί ήταν εκατομμύρια όλοι. Φύγανε. Αυτοί κάποιους τους επιλέξανε. Δεν πρέπει να φύγουνε. Δεν μου αρέσει κάποια στιγμή
3: και ο...
4: Που αντικατέστησε τώρα που πρόσθεσε το μπουντούντα αυτό που το λένε δύο που πρόσθεσε. Έτσι. Πρέπει να φύγουνε ρε φίλε. Δηλαδή εσύ τώρα φέρνεις 10 παραγωγούς εκεί. Καινούριους.
3: Όχι, δεν μπορεί να δίνεις συνέχεια.
4: Μα εσύ να σου πω κάτι, φέρνεις 10 παραγωγούς έτσι και του λες θέλω να μου κάνει το 10% και σου κάνουν 2%. Τους αλλάζεις, μάλλον τους έφερε κάποιος μάνατζερ. Τους αλλάζεις, τους έφερε κάποιος μάνατζερ ας πούμε, τους αλλάζεις το μάνατζερ. Δεν πρέπει να τους αλλάξεις, ξέρω τι θα κάνεις. Δηλαδή στον Ολυμπιακό δεν γίνεται αυτό, ήθελε να φύγει κανείς.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα ότι δεν γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα ότι δεν γίνεται. Και η ερώτηση είναι για ποιο λόγο δεν γίνεται.
4: Γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο. Ο Μεντιλίμπαρ φταίει, αυτός φταίει, ο άλλος φταίει. Αυτό μου τη δίνει. Διώξε, ξύλωσε τους όλους και το Μεντιλίμπαρ μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή.
3: Δεν γίνεται να φταίει ένας.
4: Δεν γίνεται εκτός αυτό ο Μαρινάκης τώρα όμως με το ψώνιο που έχει και με την Νότιχαμ και το ένα και το άλλο έμπαινε να παρακολουθήσει όλα ο άνθρωπος.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
4: Ενημερώνεται.
3: Πάμε παρακάτω. Να πάμε στην ποσοστά. Να είσαι καλά. Ακούμε τον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι ο επόμενος. Μα ακούμε τον επόμενο. Νίκο, είμαστε κομπλέ. Ακούμε. Παρακαλώ.
8: Εγώ είμαι Γιάννης από τον δρόμο.
3: Ο Γιάννης από τον δρόμο, ναι.
8: Ναι, έχουμε μιλήσει. Τι να πω τώρα εγώ με τον Χάρη, τα είπε όλα εδώ ο φίλος ο Χάρης. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω κάτι, επειδή ακούω το σταθμό από τότε. News. Εμείς και μιλάμε στο θέμα, δεν μιλάμε σε κανένα σταθμό.
3: Ναι, ναι.
8: Όταν μιλάς και σε άλλα κανάλια και ακούγεσαι, γιατί πιο πολύ εγώ κάνω το επάγγελμα του ταξιδιού και ακούω σταθμούς, αλλά δεν μιλάω σε κανέναν άλλον. Έρχονται και ζητάνε προστασία από αυτό το σταθμό. Γιατί λοιπόν να τα ακούτε εσείς σαν Δήμος Τσαπαλιάρης όλα αυτά τα προβλήματα, ενώ από τη στιγμή που όταν βγάζετε γραμμές να πηγαίνουν και να μιλάνε σε άλλα κανάλια. Δηλαδή νομίζουν κάποιοι σταθμοί, όχι δεν είπα για το τελευταίο τηλεφώνημα, για κάποια που γίνανε περιστατικά. Δηλαδή νομίζουν ότι εσείς σαν Δήμος Τσαπαλιάρης και σαν Ιντερβέτεν θα τους λύσετε όλα τα προβλήματα και ότι όλα γυρνάνε πίσω από τον εαυτό τους. Θέλω να πω ότι καταρχήν πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συνδρομητών, έτσι, γιατί εμείς το θελήσαμε, έτσι. Όταν δεν βγάζετε εσείς γραμμές πιο πολύ από εδώ και χωρίς να παρεξηγηθώ, πηγαίνουν σε άλλα κανάλια και έρχονται εδώ πέρα και λένε ότι για τους άλλους ότι είναι υποκριτές, ότι εμένα μου είπε αυτό για αυτό και για αυτό. Γιατί ζητάνε προστασία από εσάς, ενώ όταν εσείς δεν βγάζετε γραμμές πάνω και μιλάνε σε άλλους? Αυτό το θεωρώ
3: να σας πω κάτι, είναι δικαίωμα επειδή το ραδιόφωνο έχει ή κουμπάκια που γυρίζουν ή κουμπάκια που τα πατάς. Ο καθένας έχει επιλογή και όταν συγγνώμη, δεν βρει αυτό που θέλει ή δεν περάσει αυτό που θέλει, γιατί πολλές φορές κάποιος κάθεται και γίνεται ακροατής επειδή μπορεί και περνάει αυτό που έχει μια στο κεφάλι του, δηλαδή το μυαλό πολυτιλίκη του.
8: Κοιτάξτε να δείτε.
3: Οι περισσότεροι ακροατές, συγχώρεσε με για λίγο, οι περισσότεροι ακροατές θεωρούνται μυαλοπολιτές.
8: Ωραία.
3: Οι περισσότεροι. Και οι κατασταλαγμένοι ακροατές θα πούνε δύο κουβέντες, θα πούνε τη γνώμη τους, την άποψή τους και μέχρι εκεί. Γιατί δεν έχει υποχρέωση κάποιος να ακούσει ή να πει κατηγορίες για άλλον.
8: Ναι.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός πηγή. Θα μιλήσω μόνο για την ομάδα μου.
8: Ωραία,
3: δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα στεναχωρηθώ εάν χάσει η ΑΕΚ, αλλά ούτε και θα χαρώ.
8: Ωραία,
3: είναι αδιάφορο.
8: Θα το σταματήσω εδώ γιατί εγώ γελάω με αυτούς. Γιατί προφανώς ακούμε και σταθμούς, αλλά μερικοί όπως η Μποχάρης μιλάμε σε ένα σταθμό και δυστυχώς θα πάμε όλοι σε ένα μοντέλο που εσείς ξέρετε καλύτερα συνδρομητών. Γιατί εμείς το αναζητάμε, λοιπόν, να πω για τον Ολυμπιακό. Ο Μαρθελίνιο είναι αυτός που ήταν στη Βιγιαράλ, έτσι δεν είναι, που λένε. Αυτός είχε παίξει καλή μπάλα με την Athletic Bilbao, πριν 3 χρόνια, μετά πήγε στη Μαρσέγ και έκανε μια μέτρια πορεία που τον απέκλεισε και ο Παναθηναϊκός. Και τώρα ξανά έδωσε πάλι σωστά στοιχεία και έπαιξε σωστή μπάλα με τη Βιγιαράλ, αλλά όπως λέτε δεν είναι και δυνατόν να έρθει αυτός στον Ολυμπιακό.
3: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω θα είναι άλλος Βάσκος. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα ξεφύγει, θα ξεφύγει από αυτή την σχολή.
8: Ο Περέιρα δηλαδή τον είχαμε, είχε πάει και στη Φενέρ Μπαξέ, τον είχε και στη Νότιχα.
3: Το Ολυμπιακό όταν έφυγε πήγε στη Φενέρ και από τη Φενέρ μετά κάποια στιγμή τον πήρε ο Μαρινάκης στην Νότιχα. Και τον αντικατέστησε με τον καινούριο που τον αντικατέστησε. Χωρίς να χαλάσει τις σχέσεις του βέβαια μαζί του.
8: Κοιτάξτε, ο Περέιρα όπως και ο Πορτογάλη έχουν ένα στυλ παιχνιδιού.
3: Είναι δοκιμασμένος. Όχι, είναι δοκιμασμένος. Έχει αυτή το τσαγανό, είναι ποδοσφαιρόφατσα.
8: Κύριε Δήμο, για όλους Ολυμπιακός μένει εδώ πέρα. Υπεράνω προέδρων, υπεράνω προπονητών.
3: Μα Ολυμπιακός, όταν είσαι Ολυμπιακός, Ολυμπιακός παίρνει πάνω όλα. Όταν είσαι Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός. Οι πρόεδροι και όλοι αυτοί που διοικούν κάποια στιγμή φεύγουν, έρχονται άλλοι. Ο Ολυμπιακός σαν ιδέα ομάδα, ο Παναθηναϊκός σαν ιδέα ομάδα, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, όλοι μένουν. Βλέπεις ότι έχουν περάσει δεκάδες πρόεδροι και ιδιοκτήτες. Οι πιο καινούργοι ούτε καν ξέρουν τα τεκτενόμενα της εποχής εκείνη. Πάντα ξέρουν.
8: Μόνο φίλαθλος μένει και η ιστορία που μεταλαμπαδεύεται από σώμα σε στόμα. Χωρίς τώρα έχουν βγει και τα social media και αυτά συνεχίζουν την πορεία τους. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαιρετίσματα.
3: Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ που πήρες. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω στον δεύτερο. Στον επόμενο.
9: Γεια σας.
3: Γεια σου.
9: Κύριε Δήμο.
3: Γεια σας.
9: Είμαι ο κύριος Θανάσης από Αγίου Θοδόρης.
3: Γεια σας κύριε Θανάση.
9: Τι κάνετε?
3: Ωραία, πολύ καλά.
9: Πάντα καλά. Άκουσα τον πρόλογο σας αυτές τις μέρες και έχετε δύο ωραία πράγματα. Να προσπαθήσουμε να σεβόμαστε ένας τον άλλον και συμφωνώ απόλυτα γιατί εγώ πάντα σέβομαι και ποτέ δεν μιλάω εναντίον του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και τα λοιπά για να προκαλώ. Ποτέ. Βλέπω όμως, κοιτάξτε θα σας πω. Σήμερα πήρε ο Γιώργος από τον Ορδίνο. Ήταν άψογος. Δεν μίλησε. Άσχημα για κανένα Παναθηναϊκό. Μετά πήρε ο τύλος από το Πλακαμόνα, κύριο Βασίλης. Δεν μίλησε για κανένα Παναθηναϊκό. Σεβαστήκανε αυτά που είπατε. Mm. Πήρε πριν λίγο κάποιος κύριος, Μιχάλης νομίζω το λένε. Και αυτός λοιπόν δεν ξεβάστηκε τίποτα. Και προτίμησε λοιπόν να πει αυτά που είπε. Ότι αυτοί οι τύποι για μας δηλαδή, όχι εμένα, εμένα δεν μπορεί να πει τίποτα και εμένα και εγώ δεν βρίζω, δεν λέω τίποτα. Mm-hmm. Ούτε και άλλοι βρίζουν, αλλά με τους αμαρτύρους θα έχει. Ότι αυτοί είναι πάντα οι χειρότεροι φιλαθλοί του... και θα καταλάβετε και θα τους μάθετε και τώρα και τέλος. Γιατί ξεκινάει πάλι, ενώ είπατε εσείς...
3: Όχι, όχι, δεν είπε συγκεκριμένα, δεν είπε συγκεκριμένα. Είπε κάποιος, αν βάλετε τις εκπομπές ένα μήνα πριν και ακούσετε και κάνετε, θα δείτε ότι εγώ μπορώ να κάνω και με το λύκο. Γιατί μπορώ να ημερώσω και το λύκο. Έχω τη δύναμη να ημερώσω και το λύκο.
9: Αυτός.
3: Εγώ. Άρα λοιπόν, ανάλογα πώς σου φέρεται ο καθένας, σου αναδεικνύει τον καλό σου ή τον κακό σου χαρακτήρα.
9: Ναι.
3: Εγώ δεν δίνω δικαιώματα σε κάποιους να όχι βγάλουν τον κακό τους χαρακτήρα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω.
9: Θα τους μάθετε, λέει, θα καταλάβετε, κάτι έλεγε πολύ άσχημα πράγματα, από το οποίο ήθελε να ενημερώσει εσάς. Ναι, γιατί κάνουμε.
3: Δεν με πειράζει. Εγώ δεν χρειάζομαι ενημέρωση. Εγώ δεν χρειάζομαι να ακούσω κανέναν.
9: Αυτά δεν έλεγε όμως.
3: Ναι, δεν χρειάζομαι να ακούσω. Ναι, δεν χρειάζομαι να ακούσω κανέναν.
9: Ναι, μπορεί μου αυτά, γιατί εγώ είμαι καλύτερος από σένα 10 χρόνια μεγαλύτερος.
3: Ναι.
9: Εσύ είσαι, ας πούμε, το 60 γεννηθείς, έτσι.
3: Ναι.
9: Εγώ είμαι το 50.
3: Ναι.
9: Άρα είμαι 10 χρόνια. Έχω δει τον Ολυμπιακό το 1960. Τον έχω δει.
3: Έχετε δει και την τη Φουρνιά Γουλανδρή τότε.
9: Ναι, καλέ. Στο Πειρά ήμουν εγώ όλα μου τα χρόνια που είχα μαζί στο τέντο του Πειρά της Τζαμαδού. Αν ξέρεις που πήγα.
3: Βέβαια την ξέρω, ασφαλώς.
9: Τζαμαδού ήμουν εγώ 35 χρόνια στο μαγαζί που είχαμε, το αδερφό μου.
3: Εμείς είχαμε και φίλο με κατάστημα στην Τζαμαδού, με λευκά είδη και...
9: Με λευκά είδη, το Ψαράκι ή το Παρατινό.
3: Το Λεγάκης λεγότανε.
9: Α, ο Λεγάκης, ναι.
3: Και μετά ανοίξαμε ένα κατάστημα στα παλιά, εκεί τώρα δεν είναι κατάστημα, την Πειραιώτισσα, την ξέρετε την Πειραιώτισσα.
9: Τι?
3: Την ξέρατε, την Πειραιώτισσα, ένα νυχτερινό κέντρο φαγητό και μουσική.
9: Ναι.
3: Τώρα βέβαια έχουν κατεδαφιστεί όλα εκεί στο
9: Πειραιά. Ναι, κάτσε όπως αν είναι Πειραιώτισσα.
3: Όχι, εδώ, πάνω. Εκεί που γίνεται το παζάρι, που είναι από όπου ξεκινάνε τα μακρά τείχη.
9: Α, δεν κατάλαβα, ναι.
3: Κάτω. Εκεί που ήταν το καρπούζι, εκεί που ήταν όλα τα της εποχής του δεκαετίας του
9: 90. Ναι, κατάλαβα.
3: Εκεί είχαμε ένα μεγάλο μαγαζί, 2.000 ατόμων, το οποίο μετά, λόγω του ότι ήταν αρχαιολογικός χώρος,
9: εκεί που ήταν τα αρχαιολογικά,
3: τα μακρά τείχη, εκείνο είχαμε το, ήταν η Πειραιώτισσα.
9: Εκεί τελείουν οι πύλης από πάνω, εκεί τελείουν οι οδός πύλης.
3: Ναι.
9: Εκεί που λέγαμε τη γούβα του Βάβουλα, που λέγαμε.
3: Ναι.
9: Είναι έτσι, η γούβα του Βάβουλα λέγαμε εκεί, τότε. Ναι. Βέβαια, τα ξέρω καλά αυτά πράγματα, δεν ήμουν μακριά από τη Χάμουλα, την Τζαμαδού τώρα.
3: Ναι.
9: Εκεί ήταν, όλα τα χρόνια ευαγγελίστηκε εμένα. Εκεί στο γεροκομείο απέναντι, στο καφενείο πηγαίναμε. Λοιπόν, και μίλησε αυτό λοιπόν ο κύριος. Και είπε πάλι, μορφή.
3: Ας πάμε παρακάτω.
9: Αλλά
3: και μερικές φορές.
9: Μιχάλη μου, εσύ είσαι ατυρότερος τελικά.
3: Μερικές φορές.
9: Γιατί είναι Μιχάλη, ξεκινάς πάλι και λες τέτοια πράγματα.
3: Μερικές
9: φορές. Γιατί να μην αφήνει η εκπομπή να ηρεμίζει και να μην αφήνει εσύ τέτοια πράγματα που το ξεκίνησες εσύ σήμερα, αγόρι μου.
3: Μερικές φορές το αγρίμι το ηρεμείς σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι ήταν από κακή διάθεση. Μπορεί και στην ρήμη του λόγου, εν τη ρήμη του λόγου, και μπορεί και εν πάση περιπτώσει σε ένα ξέσπασμα. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία.
9: Δίνουμε 100 ευκαιρίες να πάρει, αλλά
3: Ελπίζω, ελπίζω να έχουμε όλους αυτούς, να τους έχουμε στην παρέα μας. Εγώ τους θέλω όλους.
9: Τους
3: θέλω όλους και να μιλάμε και να δίνουμε και τα ραντεβού μας για να βρισκόμαστε. Εμείς κατά καιρούς, να ξέρετε, κάνουμε διάφορες συγκεντρώσεις. Μαζευόμαστε όλοι οι συντελεστές του σταθμού. Διαλέγουμε ένα κέντρο, είτε στη Χασιά, είτε στο, προς το Μαρούσι. Έχουμε 2-3 κέντρα φίλων που έχουν εξαιρετικό φαγητό και εξαιρετική.
9: Ωραία.
3: Και δίνουμε εκεί ραντεβού. Όποιοι έρθουν, τρώμε, πίνουμε, βρισκόμαστε, μιλάμε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε πια σε μια κατάσταση αλληλοϋποστήριξης. Εσείς μας στηρίζετε.
9: Τα ράδια είναι αλλιώς. Άκου Δήμο μου. Εγώ που πάω στο καφενείο του χωριού σε Αγίου Θεοδωρών. Σήμερα ήμουνα κάτω.
3: Ναι.
9: Έκατσα μια ώρα. Είναι Παναθηναϊκοί, είναι Ολυμπιακοί. Δεν κάνουμε έτσι.
3: Ναι.
9: Καταλαβαίνεις. Δεν μιλάμε δηλαδή. Λέμε πώς πήγε. Άσα, χάλια λέμε. Ξέρω ένα τον άλλον. Τίποτα, τελείωσε.
3: Ναι, εντάξει.
9: Δεν διακονέμαστε.
3: Και έτσι πρέπει. Αυτή είναι. Λοιπόν, κύριε Θανάση, επειδή έχουμε και άλλους κλίμα και δεν έχουμε
9: τίποτα. Δεν μιλάω για ποδοσφαιρικά, δεν λέω τίποτα. Θα δούμε. Θα δούμε.
3: Εντάξει,
9: τώρα τα κάνουμε.
3: Θα τα ξαναπούμε.
9: Σας ευχαριστώ που πάω και όλα αυτά.
3: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε ένα γρήγορο τηλεφώνημα. Γρήγορο. Με ακούμε.
10: Να καλησπέρα.
3: Απλώς θα σου πω μονάχα όταν σου πω ότι πρέπει να σταματήσουμε, γιατί είναι η ώρα για τα μηνύματα. Θα περιμένεις και θα συνεχίσεις. Σε ακούμε.
10: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
3: Σε ακούω.
10: Λοιπόν, η αιτία που παίρνω καταρχάς πρώτη φορά σε ακούω.
3: Ναι.
10: Είμαι κι εγώ από τους ανθρώπους που ακούμε σχεδόν κάθε μέρα τον αγαπητό Θέμη. Ήθελα λοιπόν να σου πω ότι η αιτία που έκανα να πάρω τώρα τηλέφωνο είναι κάποιος ο οποίος γύρισε ότι όσοι παίρνουν τηλέφωνο είναι υποκριτές και ότι δεν είναι δηλαδή αυτό που προσπαθούν να δείξουν και είναι κάτι άλλο.
3: Εντάξει, αυτό είναι μια κρίση, την οποία κρίση μπορεί να την έχει ο καθένας.
10: Εγώ θα αναφέρω κάποια άτομα. Ο κύριος Θανάσης.
3: Όταν λες κάποιος είναι υποκριτής, δεν είναι μομφή. Είναι κρίση. Η μομφή θα ήταν να πεις είναι απατεώνας, είναι κλέφτης.
10: Είναι καλή, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.
3: Ναι.
10: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Ναι, αυτό ήταν μια υπόδειξη προς

0: αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλί και της μοκέτας.
4: Ρούμελι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
12: Αυτό χαρακτηρίζονται από μόνοι του.
13: Ναι.
12: Δηλαδή το τι κάνει ο καθένας και το πόσο προκαλεί. Γιατί άλλο η καζούρα και άλλο να προκαλεί και να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις.
13: Μα το ξέρω. Και εδώ ο Γιάννης δείχνει την καλή του διάθεση. Βλέπεις ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καλή διάθεση και έχει σεβασμό στον εαυτό του, κατευθείαν απαντάει για να λυθεί κάθε παρεξήγηση.
12: Πολύ σωστά. Και ήθελα να πω και το τελευταίο, χαρούμενος για την ομάδα, πώς το λένε, για την Μπαρή. Είμαι οπαδός της συγκεκριμένης ομάδος που σήκωσε ένα ακόμα κύπελο και ήθελα να πω και κάτι για τον Ολυμπιακό προσωπικά. Δεν θα του βγει σε καλό. Εγώ έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
13: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Εάν αλλάξει προπονητή αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα από ότι αν δεν αλλάξει. Θα είναι καλύτερα. Γιατί κάθε καινούριος προπονητής που έρχεται, εφόσον του πάρει και τους παίκτες και πάρει παίκτες, του πάρει παίκτες ο πρόεδρος, η γενικός η διοίκηση, σαφώς θα είναι καλύτερα από ό,τι πριν. Εγώ πιστεύω ότι με την αλλαγή της. Με την αλλαγή του προπονητή, πάντοτε επέρχεται μια ηρεμία. Αν αυτή την ηρεμία μπορέσει ο καινούριος προπονητής και την εκμεταλλευτεί, κάνει δουλειά. Βλέπεις πως εκμεταλλεύτηκε ο Κόντης στον Όφη αυτή την ανακατοσούρα που υπήρχε με τον προηγούμενο προπονητή. Πήγε εκεί ήρεμα, έβαλε κάτω με τη δουλειά του τους παίχτες, πήρε παίχτες από τον Ολυμπιακό, πώς το λένε, τον Θανάση, κράτησε, δούλεψε και να το αποτέλεσμα.
12: Ναι, είναι άλλο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άλλο Όφη, έτσι.
13: Ναι, η φιλοσοφία είναι η ίδια. Όταν ένας προπονητής καινούριος έρχεται, αν μπορέσει και εκμεταλλευτεί αυτό το χρόνο που του δίνεται, θα παράγει έργο.
12: Εγώ προσωπικά για την ομάδα μου, το Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, αυτό που τους λείπουν αυτή τη στιγμή είναι 2 με 3 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά.

0: Παναθηναϊκός στερείται από δεκάρι. Δεν έχει δεκάρι. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φορτούνης.
1: Μα τον Αντίνο γιατί τον πήρε?
0: Ο Αντίνο δεν είναι δεκάρι.
1: Γιατί τον πήρε? Αυτός ο παίχτης, αυτός ο παίχτης αξίζει τα εκατομμύρια κατά σένα που δαπανήθηκαν?
0: Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν αξίζει 10, 20, 5, δεν ξέρω πόσο τον πήρανε. Αλλά στον αγώνα το συγκεκριμένο, το προχτεσινό, με μια έτσι σκληροτάκι ομάδα, έδειξε το παιδί που ψόφισε μετά το 70-75.
1: Μα ήταν και δεν ήταν και καλός. Γιατί και τον πρόβλημα δεν ήταν και καλός.
0: Είναι και νωρίς, Αύγουστος μήνα να απαιτούμε. Έτσι, από όλους.
1: Όχι, δεν απαιτούμε, αλλά βλέπουμε και πόσο μπορεί να είναι όριμος ένας παίχτης. Κοίταξε, οι νέοι παίχτες, απαιτήθηκε και στους παίχτες και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Οι νέοι παίχτες δεν έχουν την οριμότητα να διαχειριστούν το σώμα τους και τη δύναμή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπεις, βλέπεις πόσο χρόνο είναι ο Ρονάλντο. Και επειδή ξέρει να διαχειριστεί το σώμα του, τους μυς του, τη δύναμη του.
0: Αυτό είναι φαινόμενο, δεν υπάρχει άλλο.
1: Το ίδιο είναι και ο Μέση. Το ίδιο ήταν. Δηλαδή, οι μεγάλοι παίχτες που έχουν από πίσω τους ολόκληρο συνεργείο, το λέω εγώ, να τους συντηρεί, βλέπεις ότι ποτέ δεν υστερούν. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Να έρθουμε όμως στα δικά μας τα επίπεδα και όχι σε επίπεδο Μέση και Ρονάλντο.
1: Εντάξει, ωραία. Αλλά εδώ δεν γίνεται σωστή διαχείριση των παιχτών.
0: Για την ΑΕΚ δεν μπορώ να φέρω γνώμη, δηλαδή περιμένω. Αλλά αυτή τη στιγμή με αυτό
1: το παιχνίδι. Αυτό που είδαμε χθες με την ΑΕΚ έχει χτυπήσει μεγάλο καμπανάκι. Πρέπει να χτυπήσει μεγάλο καμπανάκι.
0: Το ήθελε πιο πολύ ο Όφη, εγώ πιστεύω. Κατάφερε και γύρισε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ΑΕΚ.
1: Ο μόνος που στεναχωρήθηκε χθες, εκτός από τον πρόεδρο που αναγκαστικά στεναχωριέται, ήταν ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος περίμενε να πάρει αυτό το τελευταίο του ουσιαστικά κύπελο, γιατί δεν νομίζω.
0: Συμβαίνει και με άλλους παίκτες αυτό και πολύ πιο ανώτερο. Σίγουρα θέλει να τελειώσει την καριέρα του.
1: Ναι, το θέλει να πάρει και αυτό το κύπελο.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά
1: λοιπόν, να ολοκληρώσουμε μονάχα, γιατί με ειδοποιούν ότι είναι γεμάτο το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά, θα τα πούμε.
1: Γεια σου. Πάμε στον επόμενο.
2: Καλησπέρα κύριε Δήμο.
1: Γεια σας.
2: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
2: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είμαι από τα Βόρεια Προάστια.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε.
2: Εσείς δεν ήσασταν το βράδυ της Τρίτης μέχρι τις 2 μετά το αγώνα του Ολυμπιακού στο τηλέφωνο?
1: Ναι.
2: Ωραία. Είχαμε μιλήσει και τη μέρα σας είχα πει για το Μεντιλίμπαρ, ας πούμε ότι φεύγει κλπ. Ήθελα να πω το εξής λοιπόν. Καταρχήν να πούμε για το χθεσινό το αγώνα του Όφη. Έχει γίνει ένα σπάνιο φαινόμενο. Το σκορ ήταν 2-2 και στα απέναντι ήταν 5-4.
1: Ναι.
2: Άρα Όφη έβαλε 7 γκολ, τα 5 με πέναλτι, και τα 6 τα βάλανε οι ΑΕΚ, τα 4 με πέναλτι και τα 2 κανονικά. Άρα 7-6. Τα έχουν βάλει τα γκολ όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού πρώην. Δηλαδή, 2 ο Κοστούλας, ο Μπάμπης, ένα πέναλτι και ένα κανονικό. 2 ο Ανδρούτσος, ένα πέναλτι και ένα 4. Συν το Μπουχαλάκι στο 5ο και ο Αθανασίου που είναι σε δανεικός εκεί, το 6ο. Έχουν βάλει λοιπόν 6 πρώην παίκτες, 5, μάλλον 4 παίκτες του Ολυμπιακού. 3 που ήταν και ένας που είναι τώρα δανεικός εκεί στον Όφη ή με συμβόλαιο τέλος πάντων, όπως θέλει ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Έχουν βάλει, είναι ρεκόρ Γίνες αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που γίνει χθες. Δεύτερον, ήθελα να πω ότι να φύγει και θα φύγει βέβαια με την Λίμπαρ, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι. Δηλαδή να γίνει μια τομή στις μεταγραφές.
1: Πρέπει να αξιολογούνται κάθε μεταγραφή καλύτερα και να μην γίνονται μεταγραφές για να γίνουν να ικανοποιήσουν το Ολυμπιακό συνέστημα ή τον εγωισμό τον Ολυμπιακό, ότι πήραμε τον τάδε παίχτη ή τον Δίνα. Ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό πάσχει από καλή αξιολόγηση μεταγραφών. Πολλές φορές δεν αγοράζει αυτό που χρειάζεται και αγοράζει κάτι το οποίο δεν το χρειάζεται. Είναι πάρα πολλοί παίχτες που δεν χρειάζονται.
2: Γίνεται λάθος προγραμματισμός εκεί και λάθος επιλογές παιχτών. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Για μένα ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρέπει να κάνει μια τομή. Άμα κάνει τα ίδια, όπως κάνανε και οι προηγούμενοι, mm-hmm. είτε τεχνικοί διευθυντές είτε κλπ, θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Είναι, είναι ο νόμος του Μέρφυ, ας πούμε. Ο Μετιλίμπαρ έκανε τα ίδια λάθη.
1: Με τα ίδια σχέδια, δηλαδή, ίδιο σπίτι χτίζεις. Με τα ίδια
2: πρέπει
1: σχέδια, ίδιο σπίτι.
2: Καλύτερες επιλογές. Βλέπετε τώρα ότι οι παίχτες που είναι χαμηλού, mm-hmm. Δηλαδή το Στάνιτς, πήγαιναν να δώσουν 9 εκατομμύρια να πάρουν το Στάνιτς. Μα τον είχε η τόπολα αυτή, η Σέρβικη που έπαιξε ο Ολυμπιακός, και μπορούσε να τον πάρει με 500.000 που τον πήραν οι Βούλγαροι. Θα τον πληρώσει 50 φορές πάνω.
1: Mm-hmm.
2: Είναι λάθη αυτή οι μεταγραφές. Αυτές είναι μεταγραφές της πλάκας για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως εγώ συνιστώ να μην πιστεύετε, σας συνιστώ να μην πιστεύετε τα πολλά, τα μεγάλα νούμερα. Άλλο τι γράφονται, ναι, και άλλο τι μπαίνουν στην τσέπη του.
2: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι είναι πεταμένα εκατομμύρια. Mm. Εγώ θέλω ο Ολυμπιακός να κάνει έξυπνες μεταγραφές με λίγα λεφτά να παίρνει καλούς παίχτες.
1: Ναι, εμένα προσωπικά και σας συνιστώ να μην σας ενδιαφέρει και εσάς, δεν με ενδιαφέρει πόσα θα χαλάσει για να πάρει ή λίγα ή πολλά. Εμένα με ενδιαφέρει τους παίχτες που θα αγοράσει η κάθε ομάδα ο πρόεδρος να είναι παίχτες καλοί. Να είναι παίχτες πάνω από το μέτριο. Αν είναι να πάρεις έναν μέτριο παίχτη ξένο, καλύτερα να πάρεις έναν Έλληνα. Πάρε έναν Έλληνα. Να αναδείξει και τον Έλληνα.
2: Δηλαδή η ομάδα θέλει ένα εξάρι και ένα οχτάρι, mm. που να είναι παραγωγική, να είναι δημιουργική, να είναι εκτελεστές.
1: Θέλει και άκρεο μπακ.
2: Να ξελασπώνω την ομάδα από τα χαφ. Όπως το έκανε, ναι, ο Άκης ο Σωτήδης, ο Γιώτης ο Σαλοχίδης, ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης, τους θυμάστε εσείς?
1: Ναι, βέβαια, σωστός.
2: Οι οποίοι σκοράδαν από πίσω. Ούτε ο Έσε βάζει γκολ ένα γκολ τη χρονιά, ας πούμε, ούτε ο Ντάνι Γκαρσία βάζει γκολ. Γι' αυτό η ομάδα κολλάει και είναι από 0 έως ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Θέλει λοιπόν ένα εξτρέμ.
1: Ναι, ναι.
2: Που να σκοράρει πάλι. Δεν θέλουμε τριπλίτσες και φρουφρού και αρώματα. Θέλουμε δημιουργικούς και εκτελεστές. Συγγνώμη, είδατε ότι ο Ολυμπιακός με Λαραμπή και Ελκαμπή βάλανε 150 γκολ. 150 γκολ βάλανε αυτοί και παραπάνω. Και πόσα προβλήματα λύσανε στον Ολυμπιακό. Είδατε πόσα λύσανε. Είδατε τι προκρίσεις πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι,
2: είδατε ότι πάλι τα ίδια με τον Μαρτίνς έβαλε με την με τη Ρώσικη, ναι, την Κράσνονταρ, έβαλε μέσα τον Αραμπή αλλαγή που τραυματίστηκε ο Γκερέρο και του βάλε γκολ μέσα σε 2 λεπτά,
1: ναι,
2: και μετά του ξανακάθισε στον πάγκο και βάζει τον Γκερέρο και μετά ξεκίνησε ο Αραμπή όταν ξαναμπήκε και τα σάρωσε όλα, ας πούμε, δεν αφήσε τίποτα όρθια. Τέτοιες παίχτες ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει για να νικήσει, ναι, δεν παίζει για να αγωνιστεί. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός είναι νικητής. Ο Ολυμπιακός είναι για πάντα πρώτος. Δεν είναι ας πάρουν και άλλοι κανένα πρωτάθλημα.
1: Ναι,
2: όχι. Θα το παίρνουμε όσο μπορούμε. Δεν χορταίνουμε με τίποτα. Mm. Και δεν το λέω εγωιστικά. Θέλουμε να κερδίσουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Είναι ένα καινούριο πρωτάθλημα, ένα καινούριο κύπελο. Να παίζουμε στην Ευρώπη και να δημιουργούμε ευχάριστες εντυπώσεις στον κόσμο, να τον ευχαριστούμε, να κοιμάται ευχάριστα τα βράδια, να μην τον ανεβαίνει η πίεση, να μην βλέπουμε αλόκοτα πράγματα,
1: ναι, ναι,
2: να βλέπουμε τρελές ενδεκάδες, να μην βλέπουμε τον Ταρέμι τώρα να είναι έξω και το Γιάννη και να παίζει με έναν και μόλις έκανε την κούρσα ο Ελκαμπή, τραυματίστηκε και δεν μπορούσε μετά να συνεχίσει και έπιανε τα πόδια του και σοριάστηκε κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι δυνατόν να έχει τον Καρσία μέσα,
1: καλά που δεν
2: μέσα.
1: Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα θα ήταν αν εκείνη τη στιγμή που έπεσε κάτω ο Ελκαμπή έλεγε αλλαγή. Δεν ξέρω ποιο θα έβαζε. Δεν ξέρω ποιον.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή...
2: Είναι δυνατόν λοιπόν 17 ξένους, ναι, και να μην έχει τον λιγό του Ιράν. Τον είδαμε στο Μουντιάλ και να μην έχει και τον το Γιάρεμτσο, α πούμε. Του φέρνει η Λιόν, α πούμε, και
1: πάρει
2: το Τζάμπα. Κάτσε του δύο παίχτε αυτού και πε, ελάτε εδώ. Αλλάζει το σύστημα με τον καινούργιο προπονητή. Θα παίζει με 2 κυνηγού. Αλλά θα παίζετε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση είσαι τρίτο, είσαι δεύτερο, είσαι πρώτο, είσαι τέλο. Θα παίζετε όλοι.
1: Ωραία, να ολοκληρώσουμε μονάχα γιατί περιμένουν και άλλοι πολλοί. Σα παρακαλώ να
2: τελειώνω. Να τελειώνω να πω κάτι. Και για τον Μαρσελίνο εγώ διαφωνώ,
1: mm-hmm.
2: δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Αν έχουν σκοπό να τον πάρουν, είναι λάθος.
1: Δεν νομίζω.
2: Τον είδαμε και με τη Βιγιαράλ, με τον Παναθηναϊκό. Τον είδαμε και στους Τζέρους. Δεν κάνουν αυτοί οι τύποι στον
1: δεν
2: Ολυμπιακό.
1: Θα είναι κάτι
2: είναι
1: καλύτερο.
2: Με μου άπτου κλπ. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλά,
2: καλό
1: να
2: απόγευμα.
1: Είστε καλά, καλό απόγευμα. Λέει ο Μάνος Ταραμόπουλος ότι ο Κρητικόπουλος και ο Τριαντάφυλλος, ο ίδιος δηλαδή, 102 γκολ μέσα σε μια σεζόν. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Για το Διονύση και τη Μάγκη, που μου γράφει ότι ο Μαρινάκης ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση της ομάδος, γιατί δεν όλο το διάστημα λέει ασχολήθηκε με πολλούς ποδοσφαιριστών και όχι με αγορές και όχι αγορές με δανεισμούς. Η ομάδα φαινόταν πριν τη λήξη της σεζόν ότι είχε ανάγκη νέων παικτών. Δεν έφερε καλούς παίκτες αφού ασχολούνται 45 γλάρι με τις μεταγραφές. Τα ίδια έκανε και με τον Μάρτιν. Το δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδρός σοφού. Πάμε λοιπόν παρακάτω, πάμε παρακάτω. Σας ακούω. Α, λοιπόν, τελευταία τηλέφωνα, θα πάρουμε τα τελευταία τηλέφωνα, είναι το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Υπενθυμίζω σε όλους ότι το βράδυ έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά την μετάδοση του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ με εκφωνητή παρουσιαστή τον Στέλιο Στεριάδη. Μια δουλειά από τον Λίμπερο 107,4 από τη Θεσσαλονίκη, είναι μια καινούργια συνεργασία και προσφορά, ο σταθμός είναι προσφορά και
3: News.
1: Επίσης το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα, μια υπέροχη θέα προς τον Εβοϊκό, μέσα στη φύση, με φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, το φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του. Ιδανικό για εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονομήρια εκδρομή. 14 Αυγούστου έχει λαϊκό γλέντι με τη Βάσο Ζαουρή και στις 15 Αυγούστου ελληνική βραδιά με το Βαγγέλη Καλημέρη και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους. Φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα, ποτά, κοκτέιλ και πολλά άλλα. Το Hotel Ανθιδών σας περιμένει να περάσετε καλά. Είπαμε λοιπόν πολλά, ακούσαμε πολλά. Γεμίζουμε τις μπαταρίες κάθε φορά μέχρι την επόμενη. Να έχουμε να λέμε, να έχετε να ακούτε, να έχετε να λέτε, να έχουμε να ακούμε. Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 7 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο πρόγραμμα του σταθμού θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου. Σχεδόν είναι έτοιμο, περιμένουμε τις τελευταίες συνεργασίες, να κλείσουν οι τελευταίες συνεργασίες και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού 943sports.gr, στα social media του σταθμού, που σας καλώ να τα παρακολουθείτε, το Instagram, το Facebook και το, πώς το λένε το άλλο, το TikTok. Επιμελείται αυτό το καιρό δύο πολύ καλοί δημοσιογράφοι, νέα παιδιά, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου, αναμένοντας τους συναδέλφους τους που αυτή τη στιγμή διακοπεύονται, φορτίζουν τις μπαταρίες για να αντέξουν έναν δυνατό χειμώνα, ένα χειμώνα με πολλές εκπλήξεις από την ομάδα, την παρέα του Ελλάδα Sports 94,3, σε συνεργασία με, με την εταιρεία Ιντερβέτεν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 για τα τελευταία σας μηνύματα.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, αφού υπενθυμίσω και ευχαριστήσω τον Μάριο που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και κάνει άριστα τη δουλειά του. Ο Μάριος είναι ένα αξιόλογος και που του αρέσει το ραδιόφωνο και πιστεύω ότι θα είναι η μεγάλη έκπληξη αυτής της χρονιάς. Θα τον δείτε και θα τον ακούσετε, πιστεύω, σύντομα. Σας ακούω.
1: Χαίρετε, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές τώρα τις τελευταίες ημέρες. Και είναι τώρα και η καλοκαιρινή ραστόνη. Πολλοί κόσμος λείπει σε διακοπές.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Κάποιοι μένουμε πίσω. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Εμείς εδώ στην Αθήνα περνάμε καλύτερα τον Αύγουστο που λείπουν.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ σήμερα έκανα μια διαδρομή που άλλη φορά θα έκανα 3/4 και την έκανα σε 8 λεπτά.
1: Ναι. Η Αθήνα είναι πολύ ωραία πόλη αυτή την εποχή.
0: Δηλαδή ξέρεις τι ωραία είναι στο κέντρο της Αθήνας, προς την πλευρά του Μοναστηρακίου, να πας πρωί 8-9 η ώρα να πιεις τον καφέ σου.
1: Τα έλεγα εγώ του Θέμη και μου έλεγε είσαι καλά.
0: Εγώ
1: θα πηγαίνω διακοπές και να ξυπνάω 8 το πρωί.
0: Εγώ χαίρομαι την Αθήνα, την πρωινή Αθήνα. Την Αθήνα αυτή του ξημερώματος μετά τις 7-8 η ώρα. Εκείνη την ώρα τον καφέ στην πώς λέγεται, στην εκκλησία εκεί στο
1: τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν
0: στην Αιώλου αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ναι,
1: τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι εκεί πέρα τα μαγαζιά τα παλιά που ήταν τα μαγαζιά με τις λουκουμάδες, κάτι καφέ,
0: ναι,
1: που ήταν,
0: ναι, ναι. Ερμού, Αιώλου πάνω.
1: Και βέβαια δεν υπάρχει καλύτερο, έτσι, επειδή το έχω απολαύσει πάρα πολλές φορές από τα μπουζούκια, αντί να επιστρέψω Μέγαρα, πήγαινα την Άρα σαν προφήτη Ηλία και έβλεπα τον ήλιο να βγαίνει. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό.
0: Όχι.
1: Στο Πειραιά, λέω, στο bowling πάνω.
0: Ναι, στο bowling, ναι.
1: Ναι. Να πηγαίνει, παράδειγμα, εγώ και πέρα και απολαμβάνεις έργο την ανατολή του ήλιου.
0: Άκου, όταν έμενα στον Πειραιά, να ξέρεις, το προφήτης Ηλίας εκεί που ήταν το bowling, ήταν το σημείο που οι νεολαίοι, είναι πολύ παλιό μαγαζί. Πηγαίναμε για το bowling.
1: Από την δεκαετία του 70 το θυμάμαι εγώ. Είχα πάει εκδρομή με το σκούλιο για να καταλάβεις.
0: Και στο μεγάλο μπαλκόνι μπροστά που βλέπει το Σαρονικό, βλέπει εκεί κάτω. Δυστυχώς έχει αλλάξει η ζωή, πράγματα που έρχονται παρήλθαν, εν πάση περιπτώσει αυτά ήταν για εμάς τους πιο παλιούς. Τώρα τα παιδιά δεν ξεκινάνε για εκεί, γιατί δεν είναι ξύπνια εκείνη την ώρα την πρωινή. Τα παιδιά τώρα ξυπνάνε 12, 1 η ώρα, 2 η ώρα, γιατί έχουν κοιμηθεί στις 5 και στις 6.
1: Μα αυτό σου λέω και εγώ.
0: Δεν μπορεί να μιλήσω. Δεν μπορεί να την πρωινή. Ναι.
1: Πήγαινα για μπουγάτσα, για τυρόπιτα, για καφέ, εκεί πέρα. Και μετά.
0: Βασίλη, επειδή έχουμε
1: ήταν
0: άλλο,
1: και μια φράση που
0: ολοκλήρωσε μονάχα.
1: Οι λέγαμε.
0: Ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ, μονάχα. Έχω άλλη μια γραμμή και δεν θέλω να μείνει.
1: Ναι. Λοιπόν, λέω αυτό και κλείνω. Αν δεν πάει δύο καλαμιές ο ήλιος, δεν βγαίνουμε από τα μπουζούκια.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι, πήγαινα στα μπουζούκια στις 5:30-6 ώρα το πρωί. Πήγαινα μαγαζί το Stop. Στο Stop, εκεί που πρωτοεμφανίστηκε.
1: Πέτρου Ράγκη, που ήταν ο Καβαλάς Κούρτη.
0: Ναι, Καβαλάς Κούρτη, και μετά ήταν ο Ελευθέρης ο Παντάζης, ο φίλος.
1: Ναι,
0: φαντάσου,
1: ναι.
0: Πήγαμε 5 η ώρα εκεί, 5 η ώρα ξεκίναγε. Λοιπόν, Βασίλη.
1: Και πέρα σου μου και τα λοιπά.
0: Καμιά
1: μέρα θα μιλήσουμε για τα παλιά μπουζούκια.
0: Να σε καλά, θα τα πούμε.
1: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Σας ακούμε.
2: Κομοζένη, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Βασίλης από Καματερό.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση για το σταθμό. Ο Βαγγέλης ο Μίκος θα είναι στο νέο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Α, πάλι καλά, γιατί πιστεύω ότι ο Μίκος είναι με τα ρεπορτάζ που έχει.
0: Και ο Μίκος και η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου θα είναι στο σταθμό. Στο σταθμό δεν θα συνεχίσει, μόνο ο κύριος Χελάκης είναι λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων αλλού. Δεν βγαίνει.
2: Ούτε και ο κύριος Δημοσθένης Καρμύρης,
0: Ο κύριος Καρμύρης έβγαινε στις μεταδόσεις των αγώνων, μόνο Κυριακή, στις μεταδόσεις των αγώνων. Έχουμε διαμορφώσει έτσι το πρόγραμμα μας, που έχει αναλάβει άλλος δημοσιογράφος αυτό το ρόλο. Ο Δημοσθένης ο Καρμύρης ο συνονόματος είναι ένας αξιόλογος δημοσιογράφος, αλλά στο νέο πρόγραμμα δεν θα είναι, όχι γιατί δεν θέλουμε, αλλά γιατί έχουμε επιλέξει κάποιον άλλον που δεν θα είναι μόνο Κυριακή.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση για τις προσθήκες του νέου σταθμού. Ναι. Δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος. Θα είναι παλιές καραβάνες, θα είναι κάποια ονόματα.
0: Θα είναι.
2: Με χαίρομαι, γιατί εντάξει.
0: Θα είναι ονόματα ναι. και ταλέντα, ναι. Ταλεντάκια που θα εκπλήξουν.
2: Καλό τα νέα παιδιά, αλλά πρέπει να υπάρχουν και τίποτα.
0: Θα είναι.
2: Και κάτι τελευταίο να πω για τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι ο Περέιρα δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι. Τη χρονιά που ήταν στο Ολυμπιακό δηλαδή δεν έκανε κάτι.
0: Εντάξει, δεν ήταν
2: δεν
0: και
2: στα καλύτερα. Το Γάλλο όπως ήταν ο Μάρτινς ή ο Σίλβα.
0: Δεν ήταν και στην καλύτερη περίοδο.
2: Ναι, αλλά δεν πρόσφερε και κάτι μετά στη Φενέρμπαξε που πήγε ή στην Ενότητα.
0: Άκου, υπάρχουν προπονητές και ο Μπεντιλίπαρ εκεί που ήταν πριν πάρει το.
2: Ναι, πήγε να ρίξει την κούπα.
0: Ήταν απαξιωμένος, δεν ήταν. Ναι. Πήρε την κούπα και από την κούπα αυτή ήρθε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό ξαναπήρε κούπα. Έτσι, ό,τι του στέρισε στη ζωή του τα προηγούμενα χρόνια, του τα έδωσε μαζεμένα. Απλώς εγώ έλεγα ότι ο Μεντιλίταρ, αν ήταν να φύγει, έπρεπε να είχε φύγει στην αρχή. Δεν είναι του Ολυμπιακού αυτή η συμπεριφορά να φεύγει τώρα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε γιατί θα μας κόψουν για το.
2: Απλά να πω ότι είπε ένας φίλος προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν την Εθνική Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση. Mm. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο που είναι δύσκολο να το κρατήσει μια ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Και πήρε και πρωτάθλημα μετά. Δεν έχει καμία σχέση με την Εθνική Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε που πήρε. Ευχαριστούμε που μας ακούσει. Πάμε λοιπόν, να ολοκληρώσαμε για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να ξανανταμώνουμε και να ξανανταμώνουμε όρθιοι στα πόδια μας. Αυτή είναι η μεγάλη ευχή, να έχουμε την υγειά μας και να είμαστε όρθιοι. Καλό σας απόγευμα, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Γεια χαρά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες.

0: Ράδιο Ρουμέλι News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμισή σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση.

0: Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr.
4: Ράδιο Ρούμελι
5: Νιούς. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση επί της λεωφόρου Πάρνηθος στην περιοχή του στρατοπέδου Καποτά στο Δήμο Αχαρνών. Κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Η τροχιά προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου και της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για σπίτια που κάηκαν. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 16 εναέρια μέσα. Περισσότεροι από 300 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου αντίστοιχα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνας Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat και αύριο η χώρα λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, καθώς και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου, ενώ ντρόνς με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Τουρνάς χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Στόχος, τόνισε, είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Αλλάζουμε θέμα. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για το City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση υπογραμμίζει ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης σε ανακοίνωσή του. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ενώ σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκζεθ, δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο George Washington για να αντικαταστήσει το Abraham Lincoln. Νωρίτερα το Ιράν διέψευσε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του, ο Ιμπραήμ Ζαρφαγκαρί, εκπρόσωπος τύπου της κεντρικής διοίκησης των Ιρανικών δυνάμεων Χατάμ Άλαν Μπίγια, τόνισε ότι το Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν είχε ούτε θα έχει τη δυνατότητα να διαπλέει χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Διάρρηξη σε κατάστημα συλλεκτικών καρτών Pokémon σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μπουργκουάν Ζαλιέ της Γαλλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 κουκουλοφόροι παραβίασαν την είσοδο και αφαίρεσαν εκατοντάδες κάρτες αξίας περίπου 80.000 ευρώ πριν διαφύγουν με αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε 9.30 ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, το αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς είχαν χάσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα. Στις 10 παρα 10 η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται στον τελικό του άλματος επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις...
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Χαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης και ακούτε επιλογές από την Αριστεία Γιάννου. Μόνο

Κάθε διαδρομή έχει το δικό της soundtrack. Είτε ταξιδεύεις μακριά, είτε επιστρέφεις σπίτι, η μουσική δείχνει πάντα το δρόμο. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μετά από 7 χρόνια.
1: Ράδιο Ρουμερινή. Ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: έναν φοιτητή. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, υπογραμμίζει ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης σε ανακοίνωσή του. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ θα τεθούν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκζετ, δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις μπορεί να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο George Washington για να αντικαταστήσει το Abraham Lincoln. Νωρίτερα το Ιράν διέψευσε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του, ο Ιμπραήμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος τύπου της κεντρικής διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Χατάμ Αλανμπίγια, τόνισε ότι το Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν είχε ούτε θα έχει τη δυνατότητα να διαπλέει χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μισή ώρα πάω Κάντερλεχ, το αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 10 παρα 10 η Κατερίνα Στεφανή διαγωνίζεται στον τελικό του άλματος επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 6 και στα ανατολικά 7 με
1: Ραδιο. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
5: 25 λεπτά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3.

0: έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα έχει πέσει η ένταση της πυρκαγιάς, η οποία είναι σε εξέλιξη και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είναι υπό έλεγχο. Τα εναέρια μέσα πέταξαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και αυτή την ώρα για την κατάσβεσή της στο πεδίο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου αντίστοιχα. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογράφηση της πυρκαγιάς, αλλά και για την υποβοήθηση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η περιοχή παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση και νερό. Μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές, όπως αντλιοστάσια και ο βιολογικός καθαρισμός. Σε ύφεση πυρκαγιά, σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα σε Τολοκαρνανίας. Συνολικά 40 κροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ 6 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat και αύριο η χώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκληση πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, καθώς και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, όπου ο κίνδυνος είναι κατηγορίας 4. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεοτέρας Ηλιοφυλή Καβητού και Φινόπουλου. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Στην κεντρική Αγγλία, στο Στούρμπιτς, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για την έκταση των ζημιών. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College University of York, Κίλε University και Ανατόλια College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, επισημαίνει ο τομέαρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ θα τεθούν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Στο διεθνή χώρο και πάλι στη Γαλλία, σε πανεθνική κινητοποίηση προχωρούν στις 29 Σεπτεμβρίου οι πυροσβέστες, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος σε μια περίοδο κατά την οποία οι ακραίες θερμοκρασίες και οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δοκιμάζουν τη χώρα. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις ζητούν μεγαλύτερη κρατική στήριξη και ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματολογίας τους, καθώς η Ευρώπη θεωρείται η ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρος στον πλανήτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται η Άντερλεχτ του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε εξέλιξη στο Μπέρμιχαμ, σε οι προσπάθειες της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου στον τελικό του άλματος επί κοντό και του Δημήτρη Παυλίδη στον τελικό της δισκοβολίας. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Πάμε ότο έξτρα σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα σάβας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Ότο έξτρα σάβας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Και αν παρατηρήσεις τη φανέλα του πιτσιρίκου του Εγκάκανα, δεν υπάρχει χορηγός στο πίσω μέρος της φανέλας. Θα σου εξηγήσω το λόγο, για ποιο λόγο δεν έχει το χορηγό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τον έχουν.
7: Okay.
6: Μιχαηλίδης. Για το Σαντα Μαρία, Μιχαηλίδης με ρίσκο η πάσα, ελιστόν τον προλαβαίνει. Ζαφίρης, η πάσα για τον Ζήφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι. Ζήφκοβιτς συγκλίνει προς τα μέσα. Ζήφκοβιτς, η πάσα για τον Μύθου, κόβει ο Μπιανκόρ με το στήθος. Ο Πετρό προσποιείται. Η πάσα για τον NDIA. Και τώρα ο Εγκά Κάνα, από τα αριστερά. Κρατάει συγκλίνει προς τα μέσα ο νεαρός εξτρέμ της Άντερλεκτ. Γιανσάνα. Για τον Άμπρος, βρίσκει χώρο η Άντερλεκτ. Κρατάει ο Άμπρος στην περιοχή, ο Μαμάρ, η Σέντρα. Μπάλα περνάει από όλους. Δεν τη βρήκε κανείς. Κένι. Η πάσα για τον Μύθου, είχε βγει μπάλα πλάγιο. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Άντερλεκτ ΠΑΟΚ στο Λίπερο 174 για Θεσσαλονίκη, στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Επίσης μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι του Λίπερο στο YouTube. Κάντε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα live. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα στο 38 στις Βρυξέλλες. Λίπερο ακούτε 107,4, Άντερλεκτ ΠΑΟΚ 1-1. Από τα αριστερά ο Ενδιαγέ ανεβαίνει για την Άντερλεκτ. Εγκακάνα. Η πάση στην περιοχή για τον Τσβέτκοβιτς. Στα πλάγια η σέντρα του Τσβέτκοβιτς. Περνάει από όλους. Ο Μαμάρ κάνει κοντρόλ. Θα κόψει ο Τάισον. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Ωραία τρίπλα του Τέλια σε πρώτο χρόνο. Κρατάει την μπάλα. Βλέπει τον Μύθου. Ο Μύθου παίζει και πάλι για τον Τέλια. Ο Τέλια θέλει να βρει τον Ζαφίρη. Θα τον βρει με δυσκολία. Κρατάει ο Ζαφίρης. Πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Ξαπλώνει τον Εγκά Κάνα ο Ζαφίρης. Καταπληκτική τρίπλα του Ζαφίρη. Θα μεγαλώσει και θα μάθει και ο Εγκά Κάνα. Σαντα Μαρία. Αλλαγή παιχνίδι και τον Τάισον. Ωραίο κοντρόλ του Τάισον. Ένας με έναν. Πατάει περιοχή ο Τάισον. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Η σέντρα το γύρισμα, όχι. Κακή επιλογή του Τάισον. Μπροστινή παλιά τώρα έχει φύγει πίσω το κέντρο. Ο Τσβέτκοβιτς. Ένας με δύο του ΠΑΟΚ. Τρεις του ΠΑΟΚ με τρεις Άντερλεκτ. Κρατάει ο Τσβέτκοβιτς. Πάσα για τον Γιανσάνα. Στην περιοχή ο Γιανσάνα. Κρατάει ο Ισπανός. Προσποιείται στο Μιχαηλίδη. Τρώει την τρίπλα. Σου του Γιανσάνα. Παυλένκα διώχνει με το πόδι. Σαντα Μαρία με το κεφάλι. Πιο μακριά με δεύτερη κεφαλιά ο Ζαφίρης. Ο οποίος θα πάρει τη μονομαχία και ο Μπάμπα θα διώξει. Πλάγιο θα πάρει ο ΠΑΟΚ ή για την Άντερλεκτ. Για την Άντερλεκτ την μπάλα. Ο Μύθ θέλει το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο θα εκτελεστεί μπροστά στον πάγκο του Βίτορ Μπρούνο, του προπονητή της Άντερλεκτ. Πάρα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, Γιώργο, εγώ το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Το περίμενα πάνω κάτω.
7: Καταρχάς εδώ και 10 λεπτά έχει ανεβάσει την απόδοσή του ο ΠΑΟΚ. Και φάνηκε, όχι γιατί πέτυχε τον γκολ, αλλά φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα μεσοαμυντικά στην Άντερλεκτ.
6: Γιώργο, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι δεν είμαι μελλοντολόγος, αλλά η πιθανή παρουσία του Γιαννούλη στο αριστερό άκρο της άμυνας σε κάποια φάση στο μάτς.
7: Ναι. Ναι, ναι, γιατί ο Μπάμπα είναι.
6: Θα γίνει, θα γίνει.
7: Είναι ακόμα στο Μουντιάλ.
6: Ζαφίρης, παίρνει ο Πάουκ. Δεν μπορεί ο Τέλιας να βρει το Μύθου. Θα παίρνει ο Μπάμπα. Δίνει ύψος στην μπάλα. Μύθου διεκδικεί με Μπιανκόν. Κόβει ο Μπιανκόν. Ο Πετρό με δεύτερη κεφαλιά. Έτσι, στο κέντρο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κενό. Τώρα θα γυρίσουν οι παίκτες του Πάουκ. Στο έδαφος είναι ο Μύθου, πιάνει το κεφάλι του. Σήκω του λέει ο Σότσα. Γιανσάνα αφήνει στον Κάνα. Ο Κάνα για τον Γιανσάνα και πάλι. Και δύο χαφτ της Άντερνετ αλλάζουν την μπάλα. Ανεβάζει και τους 10 δικούς στο μισό του ΠΑΟΚ. Στο 40. Κάνα. Ο Πετρό και ο Μπιανκόν, οι δύο στόπερ της Άντερνετ είναι 10 μέτρα κάτω από το κέντρο. Εδώ η μπάλα χτυπάει πάνω στον Σότσα. Συνεχίζεται το παιχνίδι επειδή παραμένει στα πόδια των παιδιών της Άντερνετ. Μπιανκόν. Για τον Πετρό. Ο Γάλλος αμυντικός, γαλλικό δίδυμο κεντρικό, και ο Μπιανκόν ο Γάλλος και ο Πετρό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει την μπάλα από τα πόδια της Άντερλεθ και να παίξει το transition. Ο Κάνα στον Μπιανκόν, όλα αυτά στο μισό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μπιανκόν, βαθιά παλιά. Περνάει ο Κάνα εντυπωσιακά στην περιοχή. Ο Ενδιαγέ και πάλι ο Κάνα. Για τον Σβέτκοβιτς το shoot out. Από τον Γιανσάνα το σουτ. Εδώ κακή εκτίμηση της φάσης από τον Κένι στην βαθιά παλιά του Μπιανκόν. Έφαγε πολύ, πολύ εύκολα την τρίπλα εκεί. Παυλένκα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Κένι και πάλι ψηλά η Άντρεκ θα πιέσει. Ζιβκοβίτς στα κουνάκια, εκεί δεν είναι για τα κουνάκια, θα χάσει την μπάλα. Παίρνει η Άντερλεχτ με τον Κάνα, έχει βγει η μπάλα πλάγιο. Πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. 42 δεύτερο λεπτό του αγώνα, Λίμπερο ακούτε 107,4. Ζωντανά από το Λότο Πάρκ. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1. Συνολικό σκορ 2-1 προηγείται η Άντερλεχτ. Μιχαηλίδης. Τάισον. Μπαμπά. Αφήνει και τον Τάισον. Και πάλι Μπάμπα και τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Σάντα Μαρία. Ελουστόντο. Δεξιά η μπάλα. Κένι. Ζιβκοβίτς και πάλι Κένι. Τώρα εδώ, αν γίνει μια γρήγορη μετατόπιση του παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά, ο Τάισον έχει τρία στρέμματα χώρο. Ελουστόντο. Μιχαηλίδης στη μέσα γραμμή. Μπάμπα. Τώρα θα πάει η μπάλα στον Τάισον, μόνο που τώρα έχει κλείσει η άμυνα της Άντερλεχτ τους χώρους. Μπάμπα. Λάθος του Μπάμπα, μπερδεύεται με τον Μιχαηλίδη εδώ. Πολύ μεγάλο λάθος. Κλέβει η Άντερλεχτ ευκαιρία εδώ για τους Βέλγους με τον Τσβέτκοβιτς. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Ζαφίρης. Όχι. Ζητάει συγγνώμη ο Μπάμπα. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω μέλη, λέει η παροιμία. Πολύ μεγάλο λάθος. Βάζει τον Πάουκ σε συνεγερμό. Ο Μπάμπα έστειλε την μπάλα πάνω στον Μιχαηλίδη. Χωρίς λόγο, ενώ ο Πάουκ έχει την μπάλα στα πόδια.
7: Είναι και αυτός που κάνει το φάουλ τώρα. Και...
6: ναι, ο Μπάμπα την πήρε την κάρτα.
7: Ναι.
6: Ναι, το φάουλ είναι στην κορυφή του ημικυκλίου. Στην περιοχή του Πάουκ.
7: Στο 43.
6: Ναι. Ψάχνει μπάλα ο Σότσα για να εκτελεστεί το φάουλ. Εδώ χωρίς λόγο, Γιώργο, πραγματικά χωρίς λόγο, χωρίς να πιέσει η Άντερλεχτ, ο Μπάμπα στείλει την μπάλα πάνω στο γοφό του Μιχαηλίδη.
7: Ναι.
6: Και δίνει μια στιγμένη μπάλα στην Άντερλεχτ.
7: Είναι ο αδύναμος κρίκος του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπάμπα, είναι αλήθεια αυτή.
6: Πάνω στην μπάλα είναι ο Άμπρος και ο Σίκαν. Προφανώς και δεν διεκδικώ το Πούλτζερ, αλλά έχει σηκωθεί και σε Σταμογιανούλης. Φάουλ για την Άντερλεχτ σε καλό σημείο, ακριβώς στην κορυφή του ημικυκλίου της περιοχής. Έχει βάλει 5 στο τείχος. Ο Άμπρος και ο Τσβέτκοβιτς πάνω στην μπάλα. Σφυρίζει ο Σότσα, ο οποίος κάνει και παρατηρήσεις πριν σφυρίξει. Θα εκτελέσει δοκάρι! Δοκάρι για την Άντερλεχτ. Καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Τσβέτκοβιτς. Είναι πολύ καλός παίκτης αυτός. Εκτέλεση με την μπάλα να κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ανέβηκε από το τείχος και κατέβηκε πολύ γρήγορα στο δοκάρι η μπάλα. Η σέντρα, η κεφαλιά του Σικάν. Μιχαηλίδης θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Δεν προλαβαίνει ο Τάισον. Πλάγιο, ναι. Για την Άντερλεχτ. Ευτυχώς δεν πήγε τον γκολ εδώ. Φοβερή εκτέλεση.
7: Φοβερή, φοβερή.
6: Από πάρα πολύ κοντά να, κατέβει, να ανέβει και να κατέβει η μπάλα τόσο γρήγορα σημαίνει ότι είναι καλός παίκτης αυτός.
7: Και έσκασε μάλιστα πολύ κοντά.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Πριν τη γραμμή της εστίας.
6: Κάνα. Αριστερά και πάλι στην επίθεση η Άντερλεχτ με τον Ενδιαγέ. Για τον Εγκάκανα. Ο Μάρκο Κάνα για τον Εγκάκανα. Οι δύο Κάνα αλλάζουν την μπάλα. Ενδιαγέ. Από τα αριστερά στην επίθεση Άντερλεχτ. 2 λεπτά οι καθυστερήσεις στον πρώτο ημίχρονο. Βιανκόν. Και πάλι η 10 της Άντερλεχτ στο μισό του ΠΑΟΚ. Βιανκόν. Η πάσα για τον Σικάν. Κόντρα... Θα πάρει τις μονομαχίες ο Μπάμπα. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ο Βιανκόν ανανεώνει την επίθεση με κεφαλιά. Πάσα στο Μαμάρ. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής ο Μαμάρ. Μπάλα προς τα έξω από τις πόντες. Τρέχει ο Μύθου. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Εγκά Κάνα. Θα πάρει κέντρικο. Τα όχι. Κλέβει ο Πάουκ με τον Ζίβκοβιτς. Όχι ο Ζίβκοβιτς. Δεν βγαίνει μπροστά. Γυρίζει πίσω. Χάνει την μπάλα ο Σέρβος. Δεν έπαιξε επιθετικά και το πλήρωσε εδώ. Και δίνει μια εύκολη κατοχή στην Άντερλεχτ. Δεν έπαιξε με θάρρος εδώ. Ο Ζίβκοβιτς γύρισε προς τα πίσω, ενώ είχε όλο το γήπεδο μπροστά του. Σβέτκοβιτς στην περιοχή από τα αριστερά. Με τον Σάντα Μαρία. Σβέτκοβιτς. Η τρίπλα. Σάντα Μαρία θα παίξει πολύ καλή άμυνα. Μπασκετική άμυνα εκεί. Θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Πολύ καλή άμυνα. Overplay Σάντα Μαρία στο Σβέτκοβιτς. Γιανσάνα. Η πάση στην περιοχή για τον Εγκά Κάνα. Βγαίνει την περιοχή ο νεαρός. Η κεφαλιά του Τάισον προς τα πίσω. Μιχαηλίδης στη δεύτερη κεφαλιά. Ο Μαμάρ με τον Μπάμπα. Θα κλέψει ο ΠΑΟΚ την μπάλα, θα πάρει και το πλάγιο ο Τάισον με την εμπειρία του. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 104,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ντερβέτεν. Στην Ντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Στην Ντερβέτεν αποκλειστικά bet to go, για στοίχημα στο λεπτό, ρυθμιστή σε ΕΠ. 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πλάγιο, διώχνει ο Μπιανκόν μακριά, κατεβάζει ο Σικάν, κόβει ο Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τις γνωστές του Γιάννη Μιχαηλίδη για τον Ζίβκοβιτς. Ο οποίος δεν έχει κοντά του συμπαραστάτη να βγάλει συνεργασία. Οπότε πατάει την μπάλα και παίζει για τον Σάντα Μαρία. Μια πάσα για τον Μπάμπα προς τα πίσω. Μπάμπα. Ντέλιας θέλει να ρολάρει πάνω στο Μαμάρ. Κρατάει ο Κωνσταντέλιας. Και πάλι αλλάζει κατεύθυνση. Του φεύγει. Φάουλ εδώ. Όχι λέει ο Σότσα. Στην αντεπίθεση Άντερλεχτ. Φάουλ ζητάει ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Φάουλ και ο Τέλιας. 5 με 5 τώρα. Μαμάρ. Η πάσα, κακή πάσα του Μαμάρ. Ευτυχώς εδώ. Τρώει τον πινελίκι από το γήπεδο ο Μαμάρ να είναι καλά και σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Σιμώνε Σότσα. Ευτυχώς εδώ σε μια φάση που διαμαρτύρεται και ο Τάισον για το φάουλ πάνω στον Τέλια. Έβγαλε μια κόντρα επίθεση Άντερλεχτ, η οποία ευτυχώς ο Μαμάρ έκανε λάθος και πέταξε την μπάλα σε αντίπαλο, γιατί ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και όχι καλά τακτοποιημένος ο ΠΑΟΚ αμυντικά. Τέλος ημιχρόνου, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1 σε ένα μάτσο το οποίο θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα από 2 γκολ. Είχε τις στιγμές του ΠΑΟΚ και πριν το 1-0 της Άντερλεχτ. Και η Άντερλεχτ βέβαια είχε τη στιγμή της νωρίς στο παιχνίδι πριν το δικό της γκολ με τον Μπαβλένκα να κάνει την επέμβαση του αγώνα. Παρ' όλα αυτά μετά όμως έφαγε ένα γκολ που σίγουρα θα μπορούσε με την εμπειρία του να το έχει αποφύγει. Έγινε το 1-0. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές, ανέβασε την αποδοσή του, βρήκε τον γκολ με τον Ζίβκοβιτς και ψάχνει ένα ακόμα γκολ για να στείλει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση σε ένα πάρα πολύ ανοιχτό μάτς. Ώρες-ώρες, Γιώργο, φαίνεται σαν να μην υπάρχει κέντρο και για καμία από τις δύο ομάδες.
7: Ναι, έτσι είναι. Τη στιγμή του λάθους του Μπάμπα, γιατί τώρα είδαμε πάλι την εκτέλεση φάουλ, ούτε την είδε ο Παβλένκα. Ευτυχώς χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και έσκασε κανένα μέτρο. Ούτε μέτρο δεν πρέπει, μισό μέτρο έξω από την γραμμή της εστίας. Τη στιγμή λοιπόν εκείνη ήμουν έτοιμος να σου πω ότι χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ 20 τελικές για να, πρώτου παιχνιδιού και σημερινού, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κάπου εκεί ήταν 20-21 τελικές, γιατί ήταν στατιστικό στις 5 τελικές ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή του αγώνα. Χρειάστηκε λοιπόν 20 τελικές για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Με τον Ζίβκοβιτς, που δεν μας το έχει συνηθίσει να σκοράρει με το κεφάλι. Έστω και έτσι, ναι, λοιπόν μετράει κανονικά τον γκολ. Άρα είναι σαν να μην έπαιξαν ποτέ το πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Σαν να έχουμε ακόμη το σκορ του πρώτου παιχνιδιού, παραδείγματος χάρη εννοώ. Λοιπόν, άρα έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και έτσι να βγουν στο δεύτερο ημίχρονο. Σαν να μην έγινε καθόλου το πρώτο ημίχρονο με τις αλλαγές. Γιατί προφανώς είδες τον Γιαννούλη εσύ
6: και
7: μάλλον θα το δούμε από την αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Θέλω να υποθέσω εγώ και μερικοί ακροατές που στέλνουν μηνύματα και συμφωνούν με αυτή τη σκέψη.
6: Ενώ έχουν φύγει όλοι στα αποδυτήρια, έχουν φύγει όλοι και οι αναπληρωματικοί όλοι, ο Γιαννούλης είναι και κάνει με τον Αλμπέρτο Χινές, με τον γυμναστή, με τον βυθό του Λύση, κάνει σπριντάκι, άρα θα μπει στο ημίχρονο.
7: Είναι η αριστερή πλευρά, ίσως ο πιο αδύναμος κρίκος του ΠΑΟΚ, και ο Τάισον δεν είναι καλά μπροστά και ο Μπάμπα. Κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου στην αρχή, στο πρώτο 20 λεπτό, υπήρχαν θέματα. Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως δεν ήρθε αυτό που περίμενα, για να πω την αλήθεια, αυτή η αντίδραση, αυτή η τρικυμία που περίμενα στην Άντερλεχτ μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ. Δεν ήρθε αυτή, ίσως και γιατί ο ΠΑΟΚ τραβήχτηκε λίγο προς τα πίσω. Μου φάνηκε να γυρνάει λίγο πίσω μετά την ισοφάριση. Μου φάνηκε, ναι, δηλαδή να μην πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό. Γιατί το γκολ του ΠΑΟΚ της ισοφάρισης προήλθε μετά από πίεση και μετά από εντυπωσιακό ανέβασμα της απόδοσης του.
6: Ναι, είναι αλήθεια.
7: Δηλαδή ανέβασε, τούρμπιζε ο ΠΑΟΚ στο δεκάλεπτο πριν τον γκολ και ήρθε τον γκολ. Έστω και αυτόν τον τρόπο, με κεφαλιά του Ζήφκοβιτς. Δηλαδή ενοχάθηκαν.
6: Ναι, θα μπορούσε να ποντάρει ο ΠΑΟΚ στο momentum του 1-1 εκεί.
7: Ναι.
6: Εντάξει.
7: Δεν ήρθε όμως αυτή η αντίδραση. Έδωσε χώρο στην Άντερλεχτ και η Άντερλεχτ ξαναβγήκε, ναι, μπροστά.
6: Ναι. Θα μπορούσε το σκορ να είναι 2-1, θα μπορούσε να είναι και 1-2.
7: Ναι.
6: Να το πω έτσι.
7: Και πολύ ανοιχτό. Επειδή είναι στο 1-1, σαν να μην ξεκίνησε το παιχνίδι. Άλλοι είμαστε συνολικά στο ένα γκολ πάνω οι Βέλγοι και έτσι θα βγουν στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Γιώργο, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι εκτός του Γιαννούλη βλέπω ζέσταμα για Μαντί Καμαρά.
7: Καμαρά, Στη θέση του, να ρισκάρουμε τώρα μια πρόβλεψη, να γίνουμε προχριστών προφήτες.
6: Ξέρεις, σκέφτηκα τώρα, έτσι, εντελώς, και το λέω εντελώς αυθόρμητα. Σκέφτηκα Καμαρά στο 10 και ο Τέλειας αριστερά.
7: Καμαρά, επανάλαβε λίγο, σε παρακαλώ.
6: Καμαρά στο 10 και Τέλειας αριστερά.
7: Μάλιστα. Γιατί ίσως αριστερά να έχει περισσότερο χώρο ο Τέλειας, λες, Γιατί το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό κάποιες στιγμές.
6: Ναι, μα μόνο αριστερά βγαίνει, μόνο αριστερά.
7: Ναι.
6: Να δούμε.
7: Εκεί στο χώρο του κέντρου υπάρχει συνοστισμός. Βγαίνουν πιο εύκολα πάνω του 2 και 3 παίκτες των Βέλγων. Να μου πεις τώρα, αν δεν έχουν τον νου τους στον Κωνσταντέλια, σε ποιον θα τον έχουν, σε μένα? Έτσι είναι. Αυτοί άλλωστε περίμεναν και να μην παίξει σήμερα. Ο Κωνσταντέλιας είναι εκεί. Απλά δεν έχει και πάλι χώρους όπως δεν είχε και στο πρώτο παιχνίδι. Και πρέπει να σπάσει το κεφάλι του ο προπονητής να του βρει.
6: Επίσης, μια πιθανή, λέμε τώρα, ούτως ή άλλως ο Τέλειας και δεκάρι που παίζει, μόνο δεκάρι δεν είναι, κάτι τα πάντα, μια πιθανή μετατόπιση του Τέλειας στην άκρη, να μπορεί να πάρει παίκτες της Άντερλεχτ από τον άξονα, που υπάρχουν double team και triple team, να μπορεί να πάρει παίκτες επάνω του και να ανοίξει χώρο για τους άλλους.
7: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει.
6: Λοιπόν, θα δούμε. Πάντως ο Γιαννούλης το βλέπω ότι μπαίνει 100-0.
7: Δηλαδή, επειδή ψάχναμε πριν τον παίχτη που είναι πιθανό να πάρει τη θέση του Καμαρά, οι περισσότερες πιθανότητες είναι του Τάισον, ας πούμε, αν πάει εκεί ο Κωνσταντέλιας.
6: Αυτό σκέφτηκα. Εντελώς αυθόρμητη σκέψη ποδοσφαιρική, βάσει το τι βλέπουν τα ματάκια μου τα μοιοπικά.
7: Ναι, γιατί δεν έχει και. Δεν είναι καλά ο Τάισον, ούτε αυτός. Γενικά η αριστερή πλευρά έχει θέμα.
6: Έχει, ναι, εντάξει, ειδικά ο Μπάμπα. Εμένα ξέρεις τι με κάνει εντύπωση, Γιώργο, και το είδα και στο πρώτο παιχνίδι. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και σήμερα. Υπήρχαν 3, 4, 5 περιπτώσεις στο πρώτο παιχνίδι όπου ο Τάισον είχε την ευκαιρία να πετάξει την μπάλα μπροστά, να πατήσει τον γκάζι και να μην τον δει ο άλλος και δεν το έκανε. Και έγινε και σήμερα 1-2 φορές.
7: Λοιπόν,
6: δηλαδή, δεν το επεδίωξε, ενώ μπορούσε.
7: Πάντως ο ΠΑΟΚ έκανε φάσεις. Είχε και με το μύθο αυτή τη φάση με την κεφαλιά μόνος του. Αλλά νομίζω τώρα, τώρα κάνω τον μετάχριστον προφήτη. Νομίζω ότι θα το βλέπανε στο ΒΑΡ, γιατί βάνηκε λίγο να σμπρώχνει. Και επειδή ο Σότσα έχει λίγο ένα θεματάκι. Όχι σαν το. Δεν τον φοβάμαι όπως φοβόμασταν τον Μπολωνό στο παιχνίδι με την Δυναμό. Αλλά λίγο σήμερα δείχνει μια ανοχή στα μαρκαρίσματα των Βέλγων. Αλλά τέλος πάντων θα έχει ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Δηλαδή, δεύτερο παιχνίδι, μαγική εικόνα. Λίγο πρέπει να συνέλθει, λίγο κάποιες προσθήκες. Ο κύριος Λύση είπε κάποια ιταλικά φεύγοντας στο τέταρτο για κάποιες φάσεις. Θα δούμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Να πάρουμε μια ανάσα και εσείς, Τέλειο, πολύ περισσότερο. Να πάρει μια ανάσα για να πάμε να έρθουμε μετά στο δεύτερο ημίχρονο.
8: Πριν πάμε στο διάλειμμα, ειλικρινά σου μιλάω. Έχουμε κάνει πολλά μαζί. Στούντιο και εγώ στο γήπεδο και ειδικά ευρωπαϊκά. Πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω υδρώσει όσο έχουν υδρώσει και οι παίκτες. Και λόγω της ζέστης και λόγω του αγώνα. Πραγματικά αισθάνομαι τώρα ότι έχω υδρώσει σαν έπαιζα. Αλήθεια σου λέω.
7: Εμείς έχουμε εδώ στους μείον 38 το κλιματιστικό, οπότε δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει το ίδιο. Αλλά υπό νορμάλ συνθήκες και αν δεν υπήρχε το μάτς, μάλλον θα ήμουν κατεψυγμένος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι γιατί υπάρχει το μάτς. Τέλος πάντων, θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
8: Έγινε.
7: Αυτά από τον Στέλιο Στεργιάδη, τον απεσταλμένο του Λίμπερο 107,4 και είναι και ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν στο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. 1-1 το match μέχρι τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να σηκωθούμε λίγο, να ξεπιαστούμε και εμείς, γιατί έχουμε κάνει τα πάντα εδώ καθήμενοι, οπότε πρέπει να σηκωθούμε και όρθιοι. Και εσείς το ίδιο να κάνετε, λίγο να τεντώσουμε χέρια πόδια και να ξανακαθίσουμε στις θέσεις μας για να δούμε την πρόκριση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
9: Κι εγώ το πρώτο μου παπί από τον Δαβανόπουλο το πήρα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία, γνωρίζουν από μοτοσικλέτες.
10: Βρε παππού, κι εγώ στο Δαβανόπουλο πάω. Αν ψάχνεις σκούτερ, μοτοσικλέτα, γουρούνα ATV, Honda, Vodge, CF Moto, Kimco, πας Moto Δαβανόπουλος.
9: Μπράβο αγόρι μου.
10: 65 χρόνια στο χώρο και μόνο εδώ θα βρεις αξεσουάρ, ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο σέρβις.
11: Moto Δαβανόπουλος, μοναστηρίο 102.
9: Φτουφτουφτουφτου, μπράβο αγόρι μου, ίδιος ο παππούς σου έγινες.
12: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Βαρέθηκε στο βουνό. Κατέβηκε στη θάλασσα. Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδενιών. Τηλέφωνο 23920 73.
14: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
15: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
16: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ.

0: συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων, Microland Computers, σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers, Υψηλάντου 33, Λαμία, τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Άρισμα, Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα.

0: Λίμπερο 107,4 από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ενώ από την πρωτεύουσα της Ελλάδας ακούτε Ελλάδα Sports 94 και 3 μεγάκυκλους. Αυτό συμβαίνει απόψε σε ένα πολύ ωραίο πάρτι που έχουμε στήσει στον αέρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ φυσικά. Θα επιστρέψουμε σε δευτερόλεπτα στις Βρυξέλλες. Θα πάμε στον Στέλιο Στεργιάδη, τον απεσταλμένο του Λίμπερο 107,4 για το μάτς του ΠΑΟΚ. 1-1 το σκορ ημιχρόνου μεταξύ Άντελεθ και ΠΑΟΚ. Δεν είναι μαγική εικόνα όπως θα λέγαμε στο πρώτο, όπως λέγαμε μάλλον κατ' επανάληψη στο πρώτο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεν ευκαιρίες, αλλά έχουν και οι Βέλγοι, έχουν και δοκάρι οι Βέλγοι, έχουν και ένα τετατέτ, έχουν και τον γκολ βέβαια που προήλθε από ένα σοβαρό λάθος του έμπειρου Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να σκοράρει με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Είπαμε, πλήρωσε ένα μέρος του λογαριασμού, αλλά όχι ακόμα ολόκληρο ο Αντρίγια. Θα δούμε τώρα, βλέπουμε αλλαγές. Δεν θα τις πω εγώ, θα τις πει ο Στέλιος που είναι τώρα και πάλι στον αέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι εδώ από το Lotto Park. Λοιπόν, δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Επιστροφή Δημήτρη Γιαννούλη. Μπαίνει αντί του Μπαμπαράχμαν.
0: Με το 13 στην πλάτη, βλέπω
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, το 13, ναι.
0: Ωραίος.
1: Και ο Καμαρά μπαίνει στη θέση πιανού του Καμαρά. Γιατί ο Τάισον είναι μέσα, τον βλέπω. Ναι, μέσα είναι ο Τάισον, μέσα είναι ο Σαντα Μαρία. Βγαίνει ο Μύθου. Και μπαίνει ο Καμαρά, μάλιστα. Και τώρα ποιος θα παίξει σεντερφόρ.
0: Ποιος βγήκε και μπήκε ο Γιαννούλης.
1: Ο Μύθου, ο Μπάμπα.
0: Ο Μπάμπα, άρα αυτόν είχα υποψήφιο. Ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας. Κάτσε λοιπόν, να δεις τι θα γίνει.
1: Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε. Τέλειας. Λοιπόν, πάμε. Όλα έτοιμα για την ένταξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Άντερλεχτ στο κλασικό κόλπο που θα κάνει και στην Τούμπα. Χωρίς αλλαγές η Άντερλεχτ στην ενδεκάδα. Έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στις Βρυξέλλες, Λίμπερο, ακούτε 107,4. Γέμισμα από τον Κούσεμανς. Η μπάλα θα περάσει από όλους.

0: out απευθείας. Δεν μπορούσε να γίνει και στην Τούμπα ένα τέτοιο, ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα, Γιώργο.
1: Κάτσε λίγο να δούμε πώς παρατάσσεται η ομάδα στο χόρτο. Κάτσε λίγο
0: τώρα,
1: να δούμε.
0: Βλέπω τον Καμαρά παίζει πιο μπροστά, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει, έτυχε.
0: Μην κλείσεις και φύγεις.
1: Όχι, όχι, έτυχε.
0: Α, λοιπόν, πάμε. Ελουστόντο, για τον Κένι.
1: Εκτός αν είδες κάτι στην προετοιμασία και δεν μας το λες.
0: Δεν είδα. Okay. Δεν είδα. Άμα το βλέπα, πιστεύεις, δεν θα σου το έλεγα 7 φορές σε κάθε εκπομπή.
1: Σίγουρα.
0: Για να δούμε, λοιπόν. Γιανσάνα. Από αριστερά με Ντιαγέ για την Άντερλεχτ. Διανκόν. Ο σχηματισμός είναι. Ναι, τώρα φαίνεται ο Τέλιας πιο μπροστά. Εδώ ξεφεύγει ωραία ο Άμπρος. Βρίσκει χώρο ο Τσέχος. Πατάει περιοχή ο Άμπρος. Γκολ. Γκολ για την Άντερλεχτ. Στο 47ο λεπτό. Από την κλειστή γωνία ο Παυλένκα. Δέχτηκε τον γκολ. Ο Άμπρος έκανε παρέλαση. Δεν τον σταμάτησε κανείς. Ούτε τα στόπερ, ούτε η αμυντική χαφ. Πάρα πολύ εύκολο γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει πουθενά. Είτε με λύση, είτε με οποιοδήποτε προπονητή. Αν δέχεται τόσο γελία γκολ όπως αυτό από τον Άμπρος, ο οποίος σαν να μπαίνει στην αυλή του σπιτιού του, μπήκε. Έκανε μια διαδρομή περίπου 30-40 μέτρων. Έφτασε μέχρι μέσα την περιοχή. Πλάσαρε. Κανείς δεν πήγε κοντά του, ούτε ο Μιχαηλίδης. Πήγε πάρα πολύ καθυστερημένο ο Μιχαηλίδης. Στην κλειστή γωνία ο Παυλένκα δεν μπορεί να σταματήσει ένα πολύ εύκολο πλασέ θεωρητικά από εδώ πάνω. Ούτε ο Γιαννούλης πήγε πάνω του, ούτε ο Σάντα Μαρία πήγε πάνω του. Γκολ για την Άντερλεχτ. Ίδιο ξεκίνημα με το πρώτο μήκονο της Τούμπας. Το κάνει πάρα πολύ εύκολο στην Άντερλεχτ. 2-1 λοιπόν η Άντερλεχτ. Τα πράγματα ξαναγίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά με οποιοδήποτε προπονητή και να ήταν ο ΠΑΟΚ, με τέτοια αμυντική συμπεριφορά, όχι από την Άντερλεχτ και από την Βέστερλο θα χάσεις. Το γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίζει βίντεο από την ΚΑΠΑ 11 μέχρι την πρώτη ομάδα. Δεν πήγε κανείς πάνω στον παίχτη. Δεν πήγε κανείς πάνω στον Άμπρος. Κανείς. Ήταν σαν να είχε κορονοϊό. Δεν πήγε κανείς πάνω του, μην τον ακουμπήσει. Λες και θα κολλήσει κάτι. 2-1 λοιπόν η Άντερλεχτ. Το ΠΑΟΚ εντελώς ασόβαρος. Εντελώς κακή αμυντική λειτουργία. Και Γιώργο μπορεί να λύσει το μάτς 2-4 τώρα. Αλλά αυτή η αμυντική συμπεριφορά δεν είναι για το Europa League. Μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει και κανείς.
1: Και δεν μπορείς στα ξεκινήματα των ημιχρόνων να έχεις τέτοια αντίδραση. Με όποιον και αν παίζεις. Ακόμα και εμείς να φτιάξουμε μια εντεκάδα εδώ, θα πρέπει να μας προσέξουν. Δεν είναι, παίζουν άμυνα με τα μάτια, ρε φίλε. Σε όλα. Και ο Παυλένκα πέφτει σε replay. Σε αργή κίνηση, μάλλον.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, να δούμε.
0: Ο ΠΑΟΚ κάνει μια ακόμα ευγενική χορηγία στην Άντερλεχτ. Γενικά ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει το εισιτήριο στην Άντερλεχτ. Το παλεύει. Το παλεύει σαν αρά ο ΠΑΟΚ. Πολύ εύκολο γκολ. Σαν να έπαιζε σήμερα η Άντερλεχτ αυτή η φάση, σαν να έπαιζε με την Σιντρούιντεντ. Ούτε εκεί βάζει τόσο εύκολο γκολ. Ελουστόντο. Και πάλι ψηλά η Άντερλεχτ. Εδώ υπάρχει χέρι του Κάνα. Το δίνει το φάουλο ο Σότσα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά να μπει ο Τέλης να κάνει χατρίκ, αλλά αυτό δεν είναι εικόνα ομάδας τώρα, εντάξει, για το Θεό. Είπαμε, καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής, okay, αλλά τέτοιο γκολ, Γιώργο, συγγνώμη, αλλά...
1: Έδειξαν την ίδια, είναι μια λέξη που απέφυγα στον πρώτο μέρος να χρησιμοποιήσω για την άμυνα του ΠΑΟΚ, έδειξαν όμως και στο ξεκίνημα του Δευτέρου αυτή την τρικυμία που υπάρχει εκεί. Ακόμα και με την απουσία του Μπάμπα, μέχρι να δει ο Γιαννούλης τι γίνεται με τους υπόλοιπους, ο Μιχαηλίδης πάλι ήταν αλλού.
0: Ο Μιχαηλίδης ήταν αλλού. Ο Σαντα Μαρία δεν βγήκε ποτέ μαρκάρι. Ο Ζαφίρης δεν πήγε να μαρκάρι. Εγώ να μαρκάρω.
1: Εντάξει, έχουμε δει το χειρότερο στο γκολ της Τούμπας. Εκεί δεν συγκρίνεται το χειρότερο.
0: Από δεξιά ο Πάκου με τον Κένι.
1: Σέντρα
0: στην περιοχή. Ναι. Κένι θα πάρει και πάλι την μπάλα. Ζαφίρης για τον Κένι. Βρίσκει χώρο ο Κένι. Η σέντρα του Κένι όχι. Κόρνερ για τον Πάουκ. Από τη στιγμή λοιπόν τώρα που είναι ο Ντέλιας μέσα, επουδενή δεν πρέπει να γίνει σέντρα ψηλά. Προφανέστατα. Να γίνονται σέντρες χαμηλές. Αν όχι χειρτές, στο ύφος του γονάτου, ναι, παιδί μου.
1: Μα είχε γίνει θέμα και στο πρώτο παιχνίδι. Το συζητούσαμε μαζί και ακούστηκε και συνέντευξη τύπου μετά.
0: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο στο δεύτερο μήχρονο. Με Ζίβκοβιτς πάνω στην μπάλα. Φεύγει ο Τέλιας. Ζίβκοβιτς εκτελεί. Μπάλα περνάει από όλους. Διώχνει με ένα Τσάντερλεχτ. Το σούτ από τον Γκένι. Κόντρες. Χέρι ζητάει ο ΠΑΟΚ. Δίνει επιθετικό φάουλ ο Σότσα νωρίτερα. Με έναν παίκτη Τσάντερλεχτ που κάνει τον νεκρό. Ακούτε στην ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο Λίπερο 104,4 για τη Θεσσαλονίκη, στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Επίσης, μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι του Λίπερο στο YouTube. Κάντε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας για να μην χάσει κανένα live. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν. 51ο λεπτό στις Βρυξέλλες, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 2-1. Ό,τι προσπάθησε να χτίσει ο ΠΑΟΚ κάνοντας το 1-1, το γκρέμισε πάρα πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο με μια λέξη που χρησιμοποιήσεις πολύ σωστά, Γιώργο. Τρικυμία σε ένα ακόμα ξεκίνημα ημιχρόνου. Στο έδαφος δύο παίχτες πεσμένοι.
1: Νομίζω ο Μπιανκόν ζητάει αλλαγή. Καλά, ήταν πέναλτι.
0: Θα βρίσκει πάλι χώρο. Παρέλαση του Μαμάρ, δεν πάει κανείς πάνω. Το σου του Μαμάρ, παραλίγο το 3-1 εδώ με μια φάση. Τα λεκουάλε με το 2-1. Ευτυχώς η μπάλα κόντρα και πήγε στον Τάισον. Τάισον, η πάσα για τον Τέλια. Με 2 της Άντερλεχτ. Κρατάει την μπάλα ο Τέλια. Πάει να του περάσει όλους. Δεν μπορεί να του περάσει όλους. Παίρνει το φάουλ.
1: Να σου πω πριν εκτελεστεί το φάουλ ότι στην προηγούμενη φάση έσπευσε να δώσει το επιθετικό, αλλά στη φάση εκεί με το χέρι που ζητούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν δίκιο. Έτσι, πήραμε το replay τώρα, δεν κάνω τον έξυπνο.
0: Α, ναι.
1: Πήρα το replay και είναι απλωμένο το χέρι και το βρίσκω στον αγκώνα κανονικά.
0: Έχει δώσει φάουλ. Ναι.
1: Είχε δώσει επιθετικό φάουλ.
0: Έχει δώσει φάουλ για να μην μπορεί να γίνει τσεκ. Καλαβες.
1: Ναι.
0: Πονηρός. Λένε κάποιοι, εγώ δεν υιοθετώ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε σημείο που θα γεμίζει η περιοχή του Κούσεμανς. Σε θέση μέσα αριστερά το φάουλ αυτό. Με Ζίβκοβιτς πάνω στην μπάλα. Ζίβκοβιτς, δεύτερο δοκάρι, σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπιανκόν από τον Μιχαηλίδη. Ο Ζαφίρης την αφήνει να βγει πλάγιο. Ναι, την αφήνει. Ο Ζαφίρης θα εκτελέσει το πλάγιο, όχι. Ναι, τελικά θα το εκτελέσει Μιχαηλίδης. Κακή πάσα του Μιχαηλίδη. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου, ο Κένι θα αναγκαστεί να κάνει φάουλ. Ας κάνει το πλάγιο ο Ζαφίρης που είναι κοντά ο Μιχαηλίδης, γιατί πρέπει να το κάνει μετά από 4 δευτερόλεπτα. Τον έχω ακριβώς εδώ μπροστά μου. Τέλος πάντων. Πίσω η μπάλα από τον... Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ το κάνει πολύ εύκολα για την Άντερλεχτ και δεν είναι καλύτερη ομάδα η Άντερλεχτ.
1: Θα παίξει τώρα 10 λεπτά έτσι να δούμε πώς θα πάει, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς center forest, δεν είναι?
0: Με false nine τον Κωνσταντέλια που λένε και
1: ναι,
0: οι ποδοσφαιρικά γραμματιζούμενοι.
1: Ναι, θα παίξει κανένα δεκάλεπτο να δει πώς πηγαίνει.
0: Σάντα Μαρία για τον Ζίβκοβιτς. Αλλάζει παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς για τον Τάισον. Ωραία αλλαγή του σέρβου. Τάισον παίζει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης και πάλι για τον Τάισον. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, ανεβαίνει ο Γιαννούλης στην πλάτη. Γιαννούλης και πάλι για τον Τάισον. Σάντα Μαρία. Ελουστόντο, η 10 του ΠΑΟΚ στο μισό της Άντερλεχτ. Κένι. Η πακάθα την πάσα για τον Καμαρά, στην περιοχή ο Καμαρά. Το γύρισμα, Σημειάκη σηκώθηκε. Ναι, σηκώθηκε. Offside. Ήταν offside ο Καμαρά, μπροστά μου. Εδώ μπροστά η φάση.

0: Ο Τσφέτκοβιτς θα πάρει την κεφαλιά, θα κάνει και πάσα για το Σικάν. Εκεί αριστερά στην άκρη θα κερδίσουν οι της Άντρελεχτ και πάλι με τον Σικάν να κάνει τρίπλα στον Ελουστόν. Το κρατάει την μπάλα η Άντρελεχτ. Κοντά στο σημαίκι του κόρτερα τα αριστερά δεν έχει βγει η μπάλα, όχι. Από τις πόντες θα πάρει εδώ ο Γιανσάνα. Στην περιοχή ο Γιανσάνα κρατάει ευκαιρία για την Άντρελεχτ. Μπερδεύονται οι παίκτες μεταξύ τους. Ευτυχώς ο Ζαφίρης πάει να βγάλει. Οι κόντρες ευνοούν και πάλι τους Βέλγους. Χάνει το μαρκάρισμα του Ελουστόν ο Τσφέτκοβιτς. Στην περιοχή ο Τσφέτκοβιτς. Μέσα βαθιά στην περιοχή. Ο Σικάν σουτ, καταπληκτικό γκολ. Τι έβαλε ο Τσβέτκοβιτς. Τι έβαλε ο Τσβέτκοβιτς. 3-1 η Άντερλεχτ. Πάλι μόνος του στην περιοχή ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος ζωγραφίζει τον Παβλένκα. Κάπου εδώ τελειώνει η επόμενη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Ο Τσβέτκοβιτς είχε την μπάλα, χτενίστηκε, έφτιαξε το μαλλί του, σκούπισε τα παπούτσια του και πλασάρει εντελώς μόνος του όλα αυτά τα δευτερόλεπτα. Από την ώρα που έκανε το κοντρόλ, ζήγησε την μπάλα, πήρε και τηλέφωνο τη γυναίκα του και σε όλη αυτή τη φάση που περιγράφω βρίσκει τον χρόνο να πλασάρει τον Παβλένκα. 3-1 με ο Σικάν είναι ο σκόρερ, ο Ντανίλο Σικάν, ο Ουκρανός. Άλλη μια τραγική αμυντική συμπεριφορά για τον ΠΑΟΚ. Λες και παίζει στο Camp Nou με την Μπαρσελόνα. Η φάση ξεκινάει από μια χαμένη παλιά, χαμένη μονομαχία του Ελουστόντο, ο οποίος αφήνει τον Τσβέτκοβιτς να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, να κάνει την πάσα και κάπου εδώ, από το 55, μπορούμε να συζητάμε για το ΠΑΟΚ Μπραν την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Αν και υπάρχουν 40 λεπτά ακόμα, αλλά με συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν είναι η εικόνα ομάδας η οποία θέλει να παίξει το Europa League. Με όλο το σεβασμό στην προσπάθεια των παιδιών, του προπονητή, αλλά τέτοια γκολ και αυτό το γκολ απαγορεύεται να το δέχεσαι ενώ είσαι επαγγελματική ομάδα.
1: Αν δούμε σε replay όλη τη φάση αυτή που παλεύεις να βγάλεις άκρη στην περιγραφή, εμείς τη βλέπουμε τώρα κιόλας. Εντάξει, δεν είναι. Βέβαια να πω, όχι για να γλυκάνω λίγο την κατάσταση, αλλά σε όλες τις κόντρες, ρε παιδί μου, ευνοούνται οι Βέλγοι και στην Τούμπα και εδώ. Σε όλες τις
0: Σίσκοβιτς, στην περιοχή ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα. Το στρώσιμο για ποιον? Το σούτ του Ελουστόντο. Α, όχι. Κόρνερ. Γιώργο, ο παίκτης που σκοράρει κάνει κοντρόλ. Ζυγίζει την μπάλα, λες και παίζει μπιλιάρδο και δεν πάει κανείς πάνω του.
1: Ναι, ναι. Σκέφτεται πού να βάλει σκέφτηκε τα σπάλτσα που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, σκέφτηκε πού να βάλει το πόδι του. Χτενίζεται, παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Μιλάει στο τηλέφωνο, λέει τι φαγείται το βράδυ κτλ. Και δεν πάει κανείς πάνω του.
1: Και κάνει ένα πολύ ωραίο γλυκό σουτ.
0: Μα αφού είναι μόνος του.
1: Και παίρνει η μπάλα τα φάλτσα και κρεμάει έναν δίμετρο τερματοφύλακα για πλάκα.
0: Αφού είναι μόνος του, Γιώργο. Δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι εικόνα σοβαρή επαγγελματική ομάδα. Και πού να παίζει με καμιά σοβαρή ομάδα, έτσι.
1: Και οι Βέλγοι πετάνε και πλαστικά ποτήρια στον Κωνσταντέλια. Το είδαμε κι αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα που είναι 3-1, θα πουλήσουν και τρέλα οι Βέλγοι. Εδώ ο Κένι μπερδεύεται με τον Γιαννούλη. Θα πάρουν οι Βέλγοι, οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι. Στο 58, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Ο ΠΑΟΚ αντί να βγει στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρει αυτό στην κατοχή της μπάλας, έχει μετρήσει ήδη 2 γκολ και φοβάμαι ότι με την ίδια εικόνα στην άμυνα δεν θα μείνουμε στο 3-1. Λάθος του NDAG, λάθος όμως και από τον Ζαφίρη. Θα κλέψει ο Ζαφίρης. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης. Ο Ντέλια στην περιοχή. Η πάση για τον Τάισον. Όχι, το χάνει ο Τάισον. Ευκαιρία για το 3-2. Από το κλέψιμο του Ζαφίρη, η πάσα του Ντέλια, no look στον Τάισον. Κακό σουτ έδιωξε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ζίβκοβιτς, η πάσα για τον Κένι, όχι καλή. Θα πάρει η γηπεδούχος ομάδα με τον Εγκά Κάνα. Θα μπορούσε ο Τάισον εδώ, αλλά να βάλει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, αλλά πολύ κακό πλασέ. Τσβέτκοβιτς. Από τα αριστερά. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την Άντερλεχτ να μοιάζει η Μπαρσελόνα, Γιώργο. Δυστυχώς. Και πάλι πάρα πολύ χώρο εδώ, ευκαιρία για την Άντερλεχτ. Στην περιοχή ο Σικάν για τον Εγκά Κάνα. Με τον Κένι, ο Εγκά Κάνα τρίπλα, το γύρισμα. Όπου το έβγαλε ο Παβλένκα παραλίγο το 4-1 εδώ. Θα πάρει το φάουλο Τέλιας, το παίρνει το φάουλο εδώ. Η Άντερλετ σου δίνει την εντύπωση ότι σε κάθε επίθεση της θα σκοράρει. Και στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό το κακό. Αυτό το χάλι. Κένι. Για τον Ζίφκοβιτς. Από δεξιά ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά στημένη αμυντικά η Άντερλετ. Συγκλίνει ο Ζίφκοβιτς. Κακή πάσα. Διώχνει εύκολα ο Πετρός. Ο Πετρό. Ζίφκοβιτς.

0: Πετρό. ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά με Καμαρά και Τέλεια. Κούσεμανς. Για τον Μπιανκόν. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ με την εικόνα του, ειδικά στην άμυνα, κάνει ευγενική χορηγία, πρόκριση. Ουσιαστικά η πρόκριση, Γιώργο, που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Anderlecht είναι στη League Face του Europa League, γιατί αποκλείεται να αποκλειστεί από την Καϊράτ. Όπως και ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα θα αποκλείονταν. Ωραία ρολάρι ο Τέλειας πάνω στον Μπιανκόν, θα του πάρει το φάουλ. Φάουλ σε σημείο, θα γεμίσει η περιοχή στο 61.
1: Βλέπεις κανέναν να ζεσταίνεται εντατικά?
0: Βλέπω με την άκρη του ματιού μου, είδα τον Τέιλορ να ετοιμάζεται. Μην κλείσει το μικρόφωνο.
1: Ο
0: Τάισον πάνω στην μπάλα, σε αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Τάισον. Κακή εκτέλεση, διώχνει η άμυνα της Anderlecht. Δεν ξέρω, θα πάρει κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης καλύπτει και παίρνει το κόρνερ, ναι. Ο Ενδιαγέ τον πέταξε κάτω του Ζαφίρη. Θα μπορούσε να δοθεί και φάουλ εκεί. Δεν θυμάμαι, Γιώργο, ξανά ο ΠΑΟΚ τόσο κακό αμυντικά. Τόσο αφελή γκολ να δέχεται ο ΠΑΟΚ. Ζιβκοβιτς. Εκτελεί ο Σέρβος, κεφαλιά του Καμαρά, out! Διαμαρτύρεται για πέναλτι, νομίζω, ο Ελουστόντο, για σπρόξιμο. Ο Ελουστόντο, ο οποίος, Γιώργο, στη φάση του 3-1, αποδείχθηκε πάρα πολύ soft. Πάρα πολύ soft. Και τώρα ο Σότσα ζητάει από τον Κούσεμανς, όχι. Μετράει τα δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Στη φάση, Γιώργο, του 3-1, συγγνώμη, του 3-1, ο Ελουστόντο έδειξε δεν είναι για πολύ φαν των προσωπικών μονομαχιών στο ξεκίνημα της φάσης. Πίσω η μπάλα από τον Πετρό. Και πάλι ο Πετρό. Ο Κένι με το κεφάλι. Ελουστόντο δίνει ύψος στην μπάλα, ο Τέλειας δεν πάει για την offside. Ο Κάνα δίνει και αυτός ύψος στην μπάλα. Κεφαλιά από τον Τσβέτκοβιτς. Ο Εγκά Κάνα. Στη μεσαία γραμμή ο Πιτσιρίκος πέσει δεξιά για τον Μαμάρ. Και πάλι άντελα στην επίθεση, γρήγορα από δεξιά, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Γιαντσάνα. Για τον Μάρκο Κάνα και τώρα Ενδιαγέ στα αριστερά. Γεμίζει η περιοχή του Παυλένκα. Μάρκο Κάνα, κακή πάσα, ο Κένι διώχνει μακριά. Εύκολα θα πάρουν οι της Anderlecht. Μπιανκόν. Για τον Τσβέτκοβιτς. Μαμάρ και πάλι από δεξιά με Τσβέτκοβιτς. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ με Τάισον. Η πάσα για τον Τέλεια. Θέλει να βγάλει αντιπίδευση ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι 2 με 5. Θα κόψει ο Μπιανκόν, ξανακερδίσει ο Τέλειας. Το πλάγιο είναι για την Anderlecht. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του να κάνει ο Λύση, πάντως αυτό το πείραμα με τον Τέλεια False Nine δεν νομίζω να το ξαναδούμε, Γιώργο.
1: Εδώ και
0: φταίει αυτό, αλλά...
1: Εδώ και 17 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει...
1: Και για να το απλοποιήσω, 17 λεπτά ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς center for, κανονικό εννοώ.
0: Ναι, με τον Τέλεια.
1: Ναι, που να είναι η θέση του κανονική. Δηλαδή, βγήκε ο Μίδου και ένα κανονικό center for είναι ο Γερεμέγεφ μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Στον πάγκο. Ναι, δεν μπήκε ο Γερεμέγεφ. Εντάξει, εγώ το άκουσα όλο αυτό, okay. Ήθελα να το δω κιόλας να γράφει. Δεν το
0: δεν
1: είδα.
0: Πήγε πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά, αλλά έχει 18 λεπτά
0: γιατί,
1: πλέον.
0: Ξέρετε γιατί. Δεν είναι μόνο ότι πίσω μπάζει, είναι και μπροστά ο ΠΑΟΚ, είναι πιο ακίνητος.
1: Ναι, ναι. Είναι 18 λεπτά και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 3 γκολ.
0: Ναι. Τώρα όχι, εντάξει τώρα. Τάισον κρατάει την μπάλα ο Βραζιλιάνος, η πάσα για τον Τέλεια. 2 του ΠΑΟΚ με 4 της Anderlecht. Ανεβαίνει και ο Ζιβκοβιτς. Κρατάει ο Τέλειας. Στην περιοχή ο Ζιβκοβιτς. Το γύρισμα του Ζιβκοβιτς διώχνει ο Πετρό. Δεν τελειώνει η φάση. Ξαναπαίρνει ο Ζιβκοβιτς την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Ζιβκοβιτς, Ζαφίρης το γύρισμα. Όχι, κακό. Διώχνει σαν σε προπόνηση σε 2 χρόνους η άμυνα της Anderlecht. Ελουστόν το παίρνει τη μονομαχία. Ζιβκοβιτς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ζιβκοβιτς. Στρώνει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον για τον Καμαρά. Το σουτ κοντράρι κόρνερ. Γιώργο, και 3-3 να γίνει, ο ΠΑΟΚ σου δίνει την εντύπωση ότι θα φάει άλλα 2. για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πάλι πήγε σε εκείνο το σημείο.
1: Α,
0: πριν
1: μπαίνει ο Γερεμέγεφα. Τον δείχνει τώρα η κάμερα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, μπαίνει.
1: Και είδα 10 δευτερόλεπτα πριν έδειξε τον Καμαρά, σαν να έχει παίξει 7 ημίχρονα. Αντίδραση.
0: Εκτελεί το κόρνερ ο Κωνσταντέλιας. Η κεφαλιά του Καμαρά, η μπάλα μπλέκεται σε πολλά κορμιά. Και τώρα στην κόντρα, τρεις της Άντερλεχτ, κόβει με το κεφάλι εκεί ο Σάντα Μαρία, αλλά πάει σε αντίπαλο. Και κάπου ο Γιανσάνα στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Παυλένκα. Στο 66, Άντερλεχτ Πάοκ 3-1. Πάοκ ψάχνει ένα καλάθι και φάουλ. Ιδάλλως την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα θα υποδεχτεί την Μπραν, η οποία έχει 19 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, Γιώργο και φίλε, αγκάρτο στο Λιμπερό. Tyson.
1: Δεν έχω ακούσει καθόλου το Γιαννούλη.
0: Έχει ακουμπήσει την μπάλα δύο φορές, τρεις. Ζαφίρης, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, δεν περνάει πάσα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ενώ πάει ο Μαμάρ εκεί και κλωτσάει τον Τέλια, κάτι του λέει ο Τέλιας. Πάει και ο Τάισον εκεί τώρα. Ο Γιαννούλης, συγγνώμη. Γιώργο, αν γινόταν το 3-2 με τον Τάισον σε εκείνη τη φάση, ίσως, που ήταν πολύ κοντινό στο 3-1, πριν κάνα δεκάλεπτο δηλαδή, ίσως να είχε λίγο σουμί.
1: Ο Μπιανκόν τον μάλωσε, το συμπαίκτη του.
0: Λοιπόν, αλλαγές. Δύο αλλαγές. Γκρέκ Τέιλορ, Αλεξάνδρα Γερεμέγεφ. Βγαίνει ο Τάισον από το μάτς. Μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό με τον Τέλια. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε. Βγαίνει και ο Σάντα Μαρία.
1: Για όχι να το ξαναδούμε, αλλά σε μάτς που ο ΠΑΟΚ θα έχει διαφορά 3 γκολ.
0: Εκεί δικαιολογείται τώρα, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που έγινε αυτό το μάτς.
1: Και κράτησε εντάξει, 20 λεπτά.
0: Εντάξει, να στηρίξουμε τον προπονητή, εννοεί να βάλουμε πλάτη, εννοείται, αλλά ταυτόχρονα με την αμυντική ανυπαρξία υπήρχε και επιθετική ανυπαρξία.
1: Κράτησε λοιπόν, 20 λεπτά, ξαναλέω, 20 λεπτά σε μάτς που ο ΠΑΟΚ θέλει 3 γκολ για να στείλει το μάτς στην παράταση.
0: Γιαννούλης, σέντρα, δεν περνάει. Και πάλι Γιαννούλης. Θέλει να περάσει, παίρνει το κόρνερ, όχι. Κόρνερ, ναι, κόρνερ. Διαμαρτύρεται για out της Anderlecht. Λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει ένα υβριδικό μοντέλο με Παυλένκα τερματοφύλακα. Κένι δεξιμπακ, Γιαννούλη αριστερομπακ. Μιχαηλίδη με Ελισδούντο στόπερ. Στα χαφ Τέιλορ Ζαφίρι, Ζιβκοβιτς, Καμαρά, Τέλιας, τριπλέτα και μπροστά ο Γερεμέγεφ. Η εκτέλεση του κόρνερ κακή από τον Τέλια. Η χειρότερη εκτέλεση θα μπορούσε να κάνει ο Τέλιας. Λογικό να είναι ξενερωμένος για αυτός όπως είμαστε όλοι. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός του ΠΑΟΚ, είναι κλασικός ΠΑΟΚ. Απογοητεύει άπαντες. Ακούγονται νομίζω φίλοι του ΠΑΟΚ που είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, ακούγονται βέβαια.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Sistpack,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Δεν γίνεται αυτά.
5: Ναι, κάτι
4: Γιώργο,
5: πρέπει
4: ούτε
5: να
4: στα έργα.
5: Ναι, ναι.
4: Ούτε στα έργα. Έτσι, αν βάζει ένα γκολ σε κάθε δεκάλεπτο από εδώ και πέρα. Όχι, και πάλι δεν βγαίνει.
5: Ναι, πες ότι έχει 25 λεπτά ακόμα, ας πούμε.
4: Ξαναλέω, αν ο Τάισον εκεί κοντά στο 3-1 στη φάση του 50 κάτι κάνει το 3-2, θα μπορούσε να. Αν ήταν το σκορ 3-2 τώρα θα ήταν άλλη κουβέντα.
5: Και τον Τάισον κράτησε πολλή ώρα μέσα.
4: Νομίζω θα βγει με το νούμερο 14, θα βγει ο Σικάν. Δουλεύω δεν μπορεί να περπατήσει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ξαναμπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ σαν ομάδες η Άντερλεκτ δεν είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ, είναι καλύτερη. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Δεν είναι καλύτερη, αλλά είναι.
5: Και επειδή είπα πριν λίγο ότι όλες οι κόντρες είναι υπέρ της, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Αυτό προκύπτει και από την πίεση και το μεγαλύτερο πάθος που έχει στη φάση ο παίκτης της Άντερλεκτ. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Ενώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν το δείχνουν αυτό.
4: Και τώρα, υποτίθεται ότι το πρόβλημά μας στο πρώτο μήχρονο ήταν ο Μπάμπα. Υποτίθεται, έτσι. Βγήκε ο Μπάμπα όλα καλά και υποτίθεται ότι λέγαμε ότι είναι ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο άθλημα, ωραίο. Και παλιό άθλημα. Όπου βγαίνει ο Μπάμπα που ήταν αδύναμος κρίκος και γίνεται μετά πανηγύρι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Άρα το πρόβλημα, Γιώργο, ήταν και είναι ομαδικό. Δεν είναι μόνο στα πρόσωπα. Ελουστόντο, ο Τέιλορ αφήνει για τον Μιχαηλίδη. Η αλήθεια είναι και εγώ με τον Γιαννούλη περίμενα καλύτερα να πάνε τα πράγματα.
5: Και τώρα να κάνω αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, η Δυναμό Κιέβ ήταν τόσο χάλια ομάδα, ρε παιδί μου, και φάνηκε πολύ καλό ο ΠΑΟΚ.
4: Να δούμε τη φάση λίγο με τον Ζαφίρη. Δεξιά για τον Ζίφκοβιτ. Γεμίζει η περιοχή. Σέντρα του Ζίφκοβιτ. Καμαρά προς τα πίσω. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Τέλεια Καμαρά σου. Δοκάρι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-2. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Φεύγει σέντρα ο επόπτης. Αυτογκόλ. Η μπάλα βρίσκει στην πλάτη του Κούσεμανς. Στο 73. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2. Ο Καμαρά με το αριστερό πλάσαρε. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Στην πλάτη του Κούσεμανς. Περνάει τη γραμμή. Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
5: Για να δούμε τα γάλατα τώρα.
4: Τη στιγμή που έπαιζε με 10 η Άντερλεχτ γιατί ο Σίκαν ήταν τραυματίας. 3-2 για τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που η τύχη ευνοεί τον ΠΑΟΚ,
5: ναι.
4: Στα δύο μάτια με την Άντερλεχτ.
5: Ναι, ναι. Σουτ, Καμαρά, δοκάρι, πλάτη, τερματοφύλακα, Άντερλεχτ και γκολ.
4: 3-2, μειώνει ο ΠΑΟΚ. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι, αν μπορεί να μας διαψεύσει, Γιώργο. Να δούμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και οι Βρυξέλλες.
5: Να μας ξεαπογοητεύσει είναι το σωστό.
4: Ναι, ναι, μακάρι. Εμείς εδώ είμαστε για να διαψευδόμεθα. Και για να κάνουμε κυβιστήσεις. Εδώ είμαστε.
5: Για να δούμε.
4: Μη σταματάς δικέφαλαια από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
5: Βλέπουν τη φάση.
4: Ναι, βλέπουν τη φάση για το αν υπάρχει offside στο ξεκίνημα. Στη σέντρα του Ζίφκοβιτς. Αν έχει αλλάξει η κατοχή της μπάλας, περιμένετε, λέει ο Σότσα. Εγώ δεν έχω μόνο τον Γιώργο, εσύ έχεις εκεί.
5: Ναι, ναι, εγώ βλέπω. ο Μπιανκόν μιλάει με τον Ζίφκοβιτς και του λέει μάλλον για δύο παίχτες ότι ήταν.
4: Ότι ήρθε ο Ντέλιας και συμμετείχε στη φάση από θέση offside, αλλά δεν ξέρω στη σέντερ του Ζίφκοβιτς αν ήταν ο Ντέλιας εκτεθειμένος.
5: Replay δεν έχουμε μέχρι τώρα, γι' αυτό περιγράφω μόνο ότι βλέπω τις συζητήσεις, δηλαδή Μπιανκόν, διαιτητή και Ζίφκοβιτς.
4: Πάει και ο Ντέλιας τώρα στο Σότσα.
5: Ναι, αλλά εκτός των αρχηγών τους υπόλοιπους τους διώχνει.
4: Ναι. Αυτό του λέει Σότσα τώρα.
5: Το σωστό κάνει.
4: Από εδώ που είμαστε πολύ ψηλά και δεν βλέπουμε και εικόνα από τους πάγκους. Γιατί ξέρεις τώρα με το bar.
5: Έδειξε το Λύση και τους βοηθούς του να βλέπουν το monitor.
4: Ναι, ξέρεις, όταν καταλαβαίνεις πώς πάει από τις αδερές των πάγκων, από τα tablet που βλέπουν.
5: Ναι.
4: Αλλά για να το τσεκάρουν τόσο πολύ πρέπει να είναι οριακή η φάση.
5: Ναι, και αυτό το μήνυμα ήρθε και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και εγώ, βλέποντάς τους.
4: Ακούει ο Σότσα αυτά που του λέει ο βαρίστας. Ο Μπιανκόν εξηγεί με τον Ζίφκοβιτς εκεί τι γίνει, τα λένε και ένα καφεδάκι να πιούν.
5: Δείξε μας και ένα replay, ρε φίλε, όμως. Εντάξει, τον είδαμε τον Ζίφκοβιτς να μιλάει και τον Μπιανκόν να μιλάνε το διαιτή. Τον είδαμε και τον προπονητή της Άντερλεχτ. Δείξε μας όμως και ένα replay, στεναχωρημένο.
4: Γιώργο, στο ξεκίνημα της φάσης, την ώρα που κάνει σέντρα ο Ζίφκοβιτς, έχει κάνει κίνηση ο Ντέλιας να πάρει την μπάλα. Αυτό κοιτάζουν. Ο οποίος μετά έρχεται να πάρει την μπάλα, αλλά έχει αλλάξει η κατοχή γιατί έχει απομακρύνει ο αμυντικός Άντερλεχτ. Την έχει πάρει, δηλαδή έχει διώξει η άμυνα της Άντερλεχτ, έχει πάρει την μπάλα, έχει στρώσει στο Καμαρά και έχει σκοράρει ο Καμαρά. Εξηγώ τώρα στον κόσμο που είχε.
5: Ναι, ναι, καλά κάνεις έτσι. Γιατί δεν έχουμε. Βλέπουμε πώς βολτάρουν οι παίκτες, οι προπονητές, οι βοηθοί. Ένα replay.
4: Πολλοί μπορεί να ακούν τώρα λίπερο και να βλέπουν και το μάτς. Εξηγώ. Βαρ. Πάει να το δει. Πάει να το δει ο Σότσα.
5: Και καλό και κακό αυτό.
4: Ναι. Εδώ τώρα είναι η φάση, Γιώργο, που λέμε.
5: Το καλό το λέω γιατί θα το είχε πει ο βαρίστας.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Όχι.
4: Άρα εδώ είναι στην κρίση.
5: Ότι δεν μετράει.
4: Στο μεταξύ, φοβερό σκηνικό. Πάει Πέλκας, Μπαταούλας, Χατσίδης δίπλα στον Σότσα να δουν και αυτή τη φάση. Και ο Τσιφτής από την άλλη πλευρά και ο Θημιάνης και ο Μύθου βλέπουν τη φάση. Λαθρο viewers.
5: Λαθραναγνώστες.
4: Ναι.
5: Παλιά λέγαμε για στις εφημερίδες τα περίπτερα.
4: Ναι. Ο Σότσα πήρε την απόφασή του και offside, δεν μετράει.
5: Έλα.
4: Σιγά που θα μετρούσε. Άρα, Γιώργο, ανακαλούμε όσα λέγαμε λίγο πριν. Δεν είναι η τύχη με τον ΠΑΟΚ. Ούτε τώρα.
5: Έχει πολύ μαζιριά και εγώ το είπα από το τέταρτο λεπτό στο μάτς της Πολωνίας. Από εκεί. Ήταν το πρώτο μήνυμα και μάλιστα δυνατό. Με τον τραυματισμό του Άλλη.
4: Λοιπόν, αλλαγές για την Άντερλεχτ, η οποία πλέον, αφού δεν μέτρησε τον γκολ, θα κάνει και τις αλλαγές, θα βάλει και τα πιτσιρίκια όλα. Τριπλή αλλαγή. Μπαίνει ο Ντεγκρίφ στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Ενδιαγέ. Μπαίνει ο Σαλιμπά. Βγαίνει ο Εγκακάνα.
5: Δείχνει λοιπόν στο monitor τώρα τον Κωνσταντέλια να είναι εκτεθειμένος στη φάση, στη σέντρα του Ζίφκοβιτς και μετά επειδή συμμετέχει στη φάση, δηλαδή είναι παγωμένο το πλάνο, δεν βλέπω κάτι άλλο, γι' αυτό το λέω. Στο μακρινό που έδειξε, δηλαδή είναι πλάνο από το Λευκό Πύργο στο Λότο Πάρκ, είναι ο Κωνσταντέλιας αυτός που συμμετέχει, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, αυτός όταν κάνει σέντρα ο Ζίφκοβιτς είναι αυτός που είναι εκτεθειμένος, γυρίζει, παίρνει την μπάλα και κάνει την πάση στον Καμαρά.
5: Ναι. Βέβαια και ο διαιτητής πολύ γρήγορα πήρε την απόφαση. Τώρα επειδή είναι εις βάρος μας το λέω, την κάνω την κουβέντα, την παραπανήσια.
4: Δεν έχω monitor, δεν ξέρω.
5: Όταν πήγε σε τέτοιες φάσεις, όταν το βλέπει ο βαρίστας με τους βοηθούς του καμιά τρεις ώρες και πάει τελικά στον διαιτητή για να το κρίνει, εκεί λες ότι είναι 50-50, αλλά πολύ γρήγορα την πήρε την απόφαση. Ξέρω εγώ, τόσο σίγουρος αυτός. Οκ, τέλος πάντων. Ένα ακόμη.
4: Παυλένκα θα μπλοκάρει την μπάλα, σε 79 φτάσαμε. Ακούτε στη ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Επίσης μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα live. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν. Με το 3-2, Γιώργο, ίσως να είχαμε λίγο έτσι, λίγο.
5: Στη φάση, νομίζω το offside είναι στο Γερεμέγεφ.
4: Ναι.
5: Που συμμετέχει. Εκείνος είναι που γυρνάει. Τώρα στο replay. Εκείνος είναι που γυρνάει. Εντάξει, είναι ο μεγάλος αδερφός του Κωνσταντέλια. Ήδη γίνεται έτσι κι αλλιώς.
4: Γιαννούλης, για τον Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει την μπάλα με δύο κοντά του. Θα παίξει για τον Γιαννούλη. Κρατάει ο Γιαννούλη, πατάει περιοχή. Οι κόντρες και πάλι Γιαννούλης. Με τα κουνάκι θα διώξει ο Σαλιμπά. Ο Άμπρος θα κρατήσει την μπάλα, θα μείνει και όρθιος. Θα του πάρει την μπάλα ο Τέιλορ, προλαβαίνει και το πλάγιο ο Σκοτσέζος. Ζαφίρης. Μιχαηλίδης. Όπα εδώ, όπα, όπα εδώ, πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Κίτρινη κάρτα από τον Άμπρος, ο οποίος είχε τα νεύρα το από πριν που έχασε την μπάλα. Άρα το γκολ ορθώς ακυρώθηκε, Γιώργο.
5: Ναι, αλλά τώρα, πάλι μετά Χριστόν, θεωρείται εύκολη φάση.
4: Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξαναλέω, επειδή είμαι σχεδόν στην ευθεία, την ώρα, σχεδόν, την ώρα που κάνει τη σέντρα ο Ζίβκοβιτς, βλέπω δύο παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι μπροστά. Δηλαδή, πίσω από την άμυνα δηλαδή, εντάξει, οκ. Τέλος πάντων. Ζαφίρης. Για τον Κένι. Κένι, η πάσα για τον Καμαρά στα δεξιά. Καμαρά σαν εξτρέμ. Κρατάει την μπάλα ο Καμαρά. Αφήνει την μπάλα. Λάθος του Καμαρά, θα κάνει λάθος και η Άντερλεχτ. Κένι. Ζίβκοβιτς. Κένι βγαίνει με την μπάλα πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είμαστε στο 81. Αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, την επόμενη Πέμπτη θα πάει για δύο μάτς. Το πρώτο την Πέμπτη στην Τούμπα με την Μπραν. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κόντρα σε μια ομάδα που ξαναλέω έχει 19 επίσημα παιχνίδια. Είναι σε εξέλιξη το νορβηγικό πρωτάθλημα. Και τη μέθα επόμενη Πέμπτη θα πάει στο Μπέργκεν, στον νορβηγικό νότο, να παίξει την πρόκριση και την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Conference.
5: Πάντως, αν και βρισκόμαστε στο 81 και τώρα 82, έχουμε κάνα 15 λεπτό ακόμη σίγουρα. Δεν βρίσκω κάποιον από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, και μου κάνει εντύπωση αυτό, να έχει ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, να πούμε ότι κάποιος είναι πολύ καλύτερος των υπολείπων και προσπαθεί να τους παρασύρει. Δεν, είναι όλοι σε φάση μέτρια.
4: Λάθος του Μιχαηλίδη, στην κόντρα η Άντερλεχτ, τραγικό λάθος του Μιχαηλίδη, εδώ βγαίνουν 4 με 4, κρατάει την μπάλα εδώ ο Γιαντσάνα, φάουλ εδώ του Ζαφίρη, θα πάρει την κάρτα. Τι κάνει ο Μιχαηλίδης?
5: Τι έκανε ο Μιχαηλίδης? Και δεν είναι και το πρώτο που κάνει σήμερα, έκανε πολλά.
4: Με ρώτησες λίγο πριν για το πόσο κακή είναι η Δυνάμο Κιέβου, έτσι?
5: Όχι, τελικά αναρωτιέμαι.
4: Η Δυνάμο Κιέβου αποκλείστηκε σήμερα, έχασε 2-0 από την Καραμπάχ.
5: Ναι. Κοίταξε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο κακός, ρε Στέλιο, στο μάτς με την Δυνάμο, έστω και με αυτόν τον αντίπαλο. Έστω και με αυτή την ποιότητα που έχει η μεγάλη, η πρώην μεγάλη Δυνάμο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Δεν είναι αυτή η εικόνα που δείχνει τώρα με την Άντερλεχτ.
4: Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει την Άντερλεχτ να μοιάζει πολύ καλή ομάδα που δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Α, σου πω το εξής. Σήμερα που ερχόμαστε στο γήπεδο, κάναμε κουβέντα με Βέλγους ρεπόρτερ της Άντερλεχτ. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, η Άντερλεχτ έχει να πάρει 9 χρόνια πρωτάθλημα στο Βέλγιο.
5: Ναι.
4: Του έχει πάρει φαλάκι Κλαμπρίς και μάλιστα πρόσφατα είχαν πάει οι οργανωμένοι της Άντερλεχτ και είχαν γράψει συνθήματα έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη της ομάδας στην περιοχή. Τώρα ο Τσβέτκοβιτς, η μπάλα είναι corner για την Άντερλεχτ, με συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη, ξέρουμε που μένεις, θα βρούμε σένα και την οικογένειά σου και τέτοια πράγματα.
5: Υπάρχει δηλαδή, δηλαδή.
4: Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ όμως κατάφερε να την κάνει την Άντερλεχτ να νιώσει πιο ωραία. Και ενώ υπάρχει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, θα μπει ο Λουσέ στο παιχνίδι. Και για την Άντερλεχτ αλλαγή. Μπαίνει με το νούμερο 49 ο Όνια Σέκε. Μπαίνει και ο Λουσέ. Βγαίνει ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης έχει κάρτα. Και εδώ είναι που λέει ο Λουσέ στον Λύση. Να βάλω 3 για να σοβαρίσουμε ή 4 για να περάσουμε. Με το σκόρ στο 3-1 μπαίνει στο 84 ο Λουσέ.
5: Καλύτερα να έμπαινε ο Φουρνιέ παρά ο Λουσέ. Που το έχει το τρίποντο.
4: Κόρνερ για την Άντερλεχτ. Με τον Άμπρος να πει και ο Γιαντσάνα πάνω στην μπάλα και ο Άμπρος. Κοντινή πάσα. Ο Όνια Σέκε. Στην περιοχή, ο Σαλιμπά το γύρισμα θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Και τώρα, Γιώργο, παρατήρησες που μπήκε ο Νιασέκε και βλέπεις ότι δεν έχει το χορηγό που έχουν οι άλλοι. Το βλέπεις?
5: Ναι.
4: Ξέρεις για ποιο λόγο?
5: Όχι.
4: Γιατί στο Βέλγιο οι βελγικές ομάδες, οι οποίες έχουν χορηγό στοιχηματική εταιρεία, απαγορεύονται να είναι. Όπα εδώ, αγωνιά εκτός φάσης τώρα. Δεν δίνει φάουλ καν ο Σότσα. Στο έδαφος ο Ζιβκοβιτς. Οι ομάδες που έχουν χορηγό στοιχηματικές εταιρείες στη φανέλα τους,
5: ναι,
4: μάλλον απαγορεύεται να έχουν στοιχηματική εταιρεία μπροστά, μόνο πίσω. Και επειδή είναι κάτω από 18 ετών, όποιοι είναι κάτω από 18, στη φανέλα τους απαγορεύεται να μπει στοιχηματική.
5: Μάλιστα.
4: Φοβερά πράγματα. Οι παίκτες της Άντερλεχτ γυρίζουν την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μαρκάρουν. Μάλλον περιμένουν να τελειώσει το μάτς, να πάρει καμπάνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Το πλάγιο είναι για την Άντερλεχτ, για τον ΠΑΟΚ. Για την Άντερλεχτ το πλάγιο. Στο 85 είμαστε. Ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί. Δεν δικαιούταν κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ έκανε την Άντερλεχτ να φαίνεται υπερομάδα, αλλά δεν είναι. Είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που βρίσκεται under construction, αλλά αυτή η εικόνα σίγουρα δεν πάει πουθενά. Είναι πάρα πολύ νωρίς σεζόν, αλλά είναι εικόνα απογοητευτική. Ειδικά σήμερα. Θα πάρει το φάουλο ο Γερεμέγεφ από τον Μπιανκόν, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του. Εντάξει, Μπιανκόν, στο 85-3-1 είναι, εντάξει. Τι θες άλλο δηλαδή. Ελουστόντο. Για τον Κένι. Κένι, η παλιά για τον Λουσέ. Θα πάρει το κόρνερ ο Λουσέ. Ο Λουσέ, Γιώργο, ο οποίος πρέπει να παίζει τώρα δίπλα στον Τέιλορ, νομίζω. Ζιβκοβιτς θα στην εκτέλεση του κόρνερ. Πολύς κόσμος στην περιοχή, η εκτέλεση του Ζιβκοβιτς. Η κεφαλιά είναι εδώ, διαμαρτύρεται για πέναλτι. Πέναλτι, δίνει πέναλτι ο Σότσα. Πέναλτι του Κούσεμαν στο Γερεμέγεφ. Στο 87 βρήκε την μπάλα ο Γερεμέγεφ. Τον έριξε φάπα κουρέματος ο Κούσεμανς. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρεται ο Κούσεμανς.
5: Ο Ελουστόντο είναι κάτω.
4: Ναι, όντως, ο Ελουστόντο είναι κάτω.
5: Αν έχει βρει, αν το δίνει εκεί.
4: Εκεί το δίνει, εκεί το δίνει.
5: Και δεν έχει προηγηθεί κάτι άλλο.
4: Του Κούσεμανς του λέει φύγε, να μην σε βλέπω. Ο Σότσα. Και τώρα, Γιώργο, ποιος θα χτυπήσει το πέναλτι, Μιχαηλίδης.
5: Πω, ρε Στέλιο, έχεις δίκιο, φίλε. Κάτσε από τον πάγκο, ποιοι ήρθανε από τον πάγκο.
4: Ο Γερεμέγεφ θα το χτυπήσει.
5: Α, ο Γερεμέγεφ, ναι.
4: Εγώ προβοκάρω τώρα, γιατί βλέπω τον Τέιλορ, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα, έχει κάτσει πάνω στη βούλα και πίσω το έχει το Γερεμέγεφ.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό.
4: Ο Μιχαηλίδης βλέπει τη βούλα του πέναλτι και τρέχει μακριά.
5: Έτσι όπως είναι σήμερα.
4: Λοιπόν, πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο 87. Με τον Αλεξάνδρα Γερεμέγεφ.
5: 87 και...
4: Έφαγε την πουνιά ο Ελουστόντο από τον Κούσεμανς. Εδώ ο Ζιβκοβιτς με τον Κούσεμανς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει ένταση μεταξύ τους.
5: Τι του το χαρτάκι πάει να δει. Έχει χαρτάκι στο τσαντάκι και ο Ζιβκοβιτς λέει να μην το δει. Κάπως κάτι τέτοιο καταλαβαίνω τι έγινε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί χαρτάκι έβλεπε λοιπόν και στο πρώτο μάτς το πέναλτι.
4: Όντως, πέναλτι για τον Γερεμέγεφ στο 88. Γερεμέγεφ με Κούσεμανς. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να μειώσει. Γερεμέγεφ εκτελεί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-2. Στο 88. Εδώ τώρα μέσα στα δίχτυα, σαν ψάρια. 10 παίκτες έχουν μπει να πάρουν την μπάλα. Πέφτει ξύλο μέσα στην εστία του Κούσεμανς. Χαμός γίνεται και πραγματικά εκεί τώρα. Πεσμένοι παίκτες και των δύο ομάδων. Πέφτουν μπουνιές μεταξύ των παικτών, χαμός. Μέσα στην εστία του Κούσεμανς όλα αυτά.
5: Ο Ζιβκοβιτς έχει...
4: Ο Σότσα από μακριά ετοιμάζεται να βγάλει κάρτες παντού. Γίνεται ένας χαμός. Ο ΠΑΟΚ έχει μειώσει με τον Γερεμέγεφ. Πολύ ωραία εκτέλεση πέναλτι. Πλαϊνό δίκτυο του Γερεμέγεφ.
5: Πάντως, ρε Στέλιο, τα έχουμε
4: βλέπω
5: δει όλα
4: τώρα,
5: σε, αυτά,
4: βλέπω
5: σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
4: Έξαλλος ο Ζιβκοβιτς, συγγνώμη, έξαλλος Ζιβκοβιτς. Ο Λουσέ. Και κόκκινη στο Ζιβκοβιτς. Κόκκινη στο Ζιβκοβιτς έχει βγάλει ο Σότσα. Και κίτρινη στο Μπιανκόν. Ο Ζιβκοβιτς πετάει το περιβραχιόνιο και βγαίνει από το γήπεδο.
5: Είναι απευθείας κόκκινη.
4: Ο Ζιβκοβιτς βγαίνει και δείχνει το δικέφαλο στους φίλους του Άντερλεχτ. Πάει ο Σότσα να βγάλει κόκκινη σε ποιον. σε κάποιον στον πάγκο της Άντρελεχτ. Νομίζω. Δεν βλέπω από εδώ γιατί είμαστε πολύ κάθετα στο γήπεδο. Στο 90 όλα αυτά, Γιώργο, πρέπει να έπεσε πολύ ξύλο μέσα στα δίχτυα.
5: Ναι, στην αρχή συμμετείχε, ο πρώτος που έτρεξε ήταν ο Ζίφκοβιτς γι' αυτό, αλλά και μια ακόμη κόκκινη βγάζει τον πάγκο.
4: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Πέφτει ξύλο, έτσι. Δεν πρέπει να είναι η ίδια τιμωρία και για τους δύο? Δεν έχω μόνιτορ.
5: Γι' αυτό. Είναι η πρώτη εκτελείο για
4: τον Μέγεφ. Τώρα, Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι με τους σφιγμούς του 160 δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα λείψει από το μάτς με την Πράνο Ζίφκοβιτς. Πού να το σκεφτεί αυτό?
5: Ο Ζίφκοβιτς είναι ο πρώτος που τρέχει με τον Μπιανκόν.
4: Και επειδή είναι αρχηγός, Γιώργο, έχει οι δύο αγωνιστικές είναι μίνιμουμ.
5: Έχει γίνει σαν μπατζάρι, κάποιος τον σπρώχνει και έδωσε ένα... Ο Μπιανκόν είναι αυτός που κρατάει την μπάλα και γίνεται η πρώτη φάση με τον Ζίφκοβιτς και μετά σε κάποιον δίνει ένα σμπρόξιμο με συγκεκριμένη γροθιά.
4: 6 λεπτά οι καθυστερήσεις. Οι δύο πάγκοι τώρα, κάποιος πήρε κόκκινη από την Άντελεκ στον πάγκο, Γιώργο, δεν είδα ποιος, μικρή σημασία έχει. Πάντως ο Ζίφκοβιτς, αφού είναι και αρχηγός και είναι απευθείας κόκκινη, αν έχει καταγραφεί από το Σότσα ότι είναι βιοπραγία, πάμε σίγουρα τρεις.
5: Αν το δίνει για εκεί, για εκείνη τη φάση, σε δεύτερο χρόνο που λέμε δηλαδή, στον πρώτο μαλώνει με τον Μπιανκόν.
4: Ναι.
5: Ο Μπιανκόν έχει πέσει κάτω και κάποιος κάτι τον κάνει από πίσω και μετά ο Ζίφκοβιτς τον σμπρώχνει λίγο πιο δυνατά, ξέρω εγώ, γιατί έχει πολλά κεφάλια μέσα, όχι
4: δεν
5: το κάνουμε τον παγόνι.
4: Στον πάγκο του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται μάλλον γιατί δεν βγήκε κόκκινη και στην Άντερλεχτ.
5: Αλλά μετά από αυτό έγιναν κι άλλα.
4: Λοιπόν, αλλαγή για την Άντερλεχτ. Θα πάρει το χειροκρότημα ο Τσβέτκοβιτς. Βγαίνει ο Σέρβος, μπαίνει ο Μπερτατσίνη. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 104,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Intervetten. Στην Intervetten το στίγμα είναι το αθλημά μας. Στην Intervetten αποκλειστικά back to go για στίγμα στο λεπτό. Ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, παίξει υπεύθυνα. Κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη. Κεφαλιά του Τέλεια. Θα διώξει ο Μπιανκόν. Άρα, Γιώργο, σωστά έβγαλε κόκκινη Ζίφκοβιτς και κίτρινε στον Μπιανκόν. Επειδή δεν έχω μόνο το λέω.
5: Ο Μπιανκόν είναι αυτό που κάνει όλο το έργο και δεν, αν άφηνε την μπάλα στο Ζίφκοβιτς, ας πούμε, για τα παιδιά μαλώνανε. Και μετά κάποιος έκανε κάτι στο Ζίφκοβιτς από πίσω και γύρισε και αυτό προφανώς το δίνει και όχι για το... Γιατί όταν πήγε ο Ζίφκοβιτς στον Μπιανκόν, ο Μπιανκόν έκανε ότι τον πυροβόλησε. Αλλά δεν ήταν για αυτή τη φάση νομίζω. Για το δεύτερο... Σε δεύτερο χρόνο έγινε το κακό.
4: Πάντως εγώ βλέπω και μηνύματα που μου στέλνουν ότι κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο πήρε κόκκινη ο Ζίφκοβιτς.
5: Εγώ αυτό που προσπαθώ να ερμηνεύσω από 1,5 replay είναι αυτή η φάση, η αντίδραση του Ζίφκοβιτς σε δεύτερο χρόνο και όχι με τον Μπιανκόν.
4: Τέλος πάντων, τώρα, okay.
5: Το είδε, το είπε ο βοηθός, το είδε αυτός κατευθείαν, ξέρω εγώ.
4: Κόκκινη σε ποιον? Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Βγάζει ο Σότσα. Ο Μπιανκόν ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Με 9 ο ΠΑΟΚ τελειώνει το παιχνίδι στο 93.
5: Εδώ δεν το είδα αυτό, για ποιο λόγο.
4: Εδώ δείχνει ο Σότσα ότι κάτι είπε στο διαιτητή, στον επόπτη. Από τις χειρονομίες καταλαβαίνω ότι κάτι είπε στον επόπτη ο Γερεμέγεφ.
5: Ναι, αυτό βλέπουμε τώρα. Γιατί αυτό που λες έρχεται νωρίτερα. Εμείς έχουμε κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρησης. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ τι λέει.
4: Γιώργο, εντάξει τώρα.
5: Ναι, πάει και μιλάει με έντονο τρόπο στον βοηθό. Και προφανώς ο βοηθός εκείνη την ώρα στο μικρόφωνο του λέει του διαιτητή ότι
4: με
5: έβρισε.
4: Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε το περιβραχιόνιο, είμαστε στο 94ο λεπτό, λογικά θα παίξουμε κι άλλο. 3-2 ο ΠΑΟΚ έχει μειώσει, αλλά παίζει με 9 παίχτες. Άρα, Γιώργο, την επόμενη Πέμπτη ούτε Ζίφκοβιτς ούτε Γερεμέγεφ. Παιδιά, είπαμε να αποκλειστούμε, αλλά μην... εντάξει. Δίκαια περνάει η Άντρελεχτ, οκ. Εκμεταλλεύτηκε το ΠΑΟΚ που είναι σε φάση αναδόμησης, αλλά θα μου πεις και Άντερλεχτ με νέο προπονητή. Okay. Απλά εκμεταλλεύτηκε το ότι ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, ψάχνεται πιο πολύ από ότι ψάχνεται η Άντερλεχτ. Ο Λουσέ.
5: Και το κακό είναι ότι ψάχνεται πολύ και την ώρα του αγώνα.
4: Ναι. Κλέβει ο Τέλιας. Πάει μόνος του με τέσσερις. Κρατάει. Αλλάζει κατεύθυνση. Φάουλ, ρε Μάσφαιρα. Δώσε ένα φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Σαλιμπά. Εντάξει, πέρασε η Άντερλεχτ. Ωραία. Φάουλ εδώ με τον Σαλιμπά, ο οποίος τραβάει τον Τέλια κάνα τρίλεπτο. Στο 95.
5: Έλα, έφαγε και κίτρινη.
4: Εντάξει, θα αποκλειστεί ο Πάου, μην αγχώνεστε. Εντάξει. Γενικά υπάρχει μια υπερευαισθησία. Ξαναλέω ότι εγώ δέχομαι μηνύματα ότι ακόμη και από ανθρώπους που βλέπουν το μάτσο ότι κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο πήρε κόκκινο ο Ζίβκοβιτς, ή αφού συμμετείχαν και οι δύο στο ξύλο, έπρεπε να πάρει και ο Μπιανκόν κόκκινη. Λοιπόν, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 95. Κένι πάνω στην μπάλα και Τέιλορ. Εκτελεί ο Κένι. Πολύ κακή εκτέλεση. Κανείς δεν κατάλαβε τι θέλει να κάνει ο Κένι. Μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Και παίζει για τον Αουγκούστινσον. Από τα αριστερά ο Σουηδός. Για τον Ντεκρίθ. Θα περάσει. Φάουλ. Καλά, εντάξει, έδωσε χειρότερα ο Σότσα. Okay. Φάουλ του Τέιλορ πάνω στον Ντεκρίθ.

0: τον Πετρό. Έχουν συμπληρωθεί τα 6 λεπτά. Στην επίθεση, Άντρελεχτ, το Πάοκ παίζει με δύο παίκτες λιγότερους. Δεν χρειάζεται να φάει άλλο γκολ τώρα. Ντε Γκριφ από τα αριστερά. Και σφυρίζει τη λήξη. Ένα λεπτό κράτησε παραπάνω. Σφυρίζει τη λήξη ο Σιμόνε Σότσα. Άντρελεχτ Πάοκ 3-2 τελικό σκορ. Με δύο ήττες ο Πάοκ αποχαιρετά πάρα πολύ νωρίς το Europa League. Δίκαια πρόκριση της Άντρελεχτ. Κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε το ότι ο Πάοκ ψάχνεται πάρα πολύ, πιο πολύ από ό,τι πρέπει, σε μια ομάδα που θέλει να κάνει τρεις προκρίσεις. Δεν είναι εύκολο να κάνει τρεις προκρίσεις. Δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Το έκανε ο Πάοκ το καλοκαίρι του 23. Δεν είναι εύκολο να συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Πάοκ δίκαια υποβιβάζεται στο Conference League σε ένα μάτς που σήμερα χάνει για δεύτερη φορά, και όταν είσαι με δύο μάτς έξω δεν μπορεί να κάνουμε και πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Και αυτή η εβδομάδα δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε δύο υποβιβασμούς Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ δηλαδή στις αμέσως πιο κάτω διοργανώσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
1: Ολυμπιακός στην Τρίτη, ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Απλά ο Ολυμπιακός πάει με τη μία στη League Phase του Europa.
1: Σωστό. Απλά έφυγε από το Champions League εκεί, πήγε στο Europa και ο ΠΑΟΚ φεύγει από το Europa και πάει στο Conference.
0: Να πω, Γιώργο, ότι τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν στο πέταλο που ήταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Χειροκροτούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Χειροκροτούν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, δεν βρίσκω κανέναν, παιδί μου, να πω ότι προσπάθησε. Όχι ότι δεν προσπάθησαν όλα τα παιδιά, απλά όχι για να πάρουν να κερδίσουν την Άντελ. Δηλαδή δεν βρίσκω κανέναν που να πω εντάξει. Κανένα, ούτε από αυτούς που μπήκαν μετά, ούτε από αυτούς που ξεκίνησαν. Δεν. Τρικυμία το μάτς σήμερα. Χρήμα.
0: Γιώργο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πλησιάζουν. Βλέπω τον Τέλια να σηκώνει και τα δύο χέρια, ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο ο Τέλιας. Σηκώνει χαρακτηριστικά και τα δύο χέρια. Σηκώνουν οι υπόλοιποι τα χέρια, θα γίνει, παρά την ήττα και τον αποκλεισμό, θα γίνει ο κλασικός πανηγυρισμός σε ένα κέρδις ο ΠΑΟΚ. Ακούγεται, νομίζω, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Όμως από τον τερματοφύλακα μέχρι τον επιθετικό, κανένας. Απογοητευτική. Τρικυμία πίσω, μπροστά, χωρίς λύσεις. Τώρα να παίζει.
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων.

0: 0821.
1: Όλοι θα πάρετε
2: τσιγαράκι.
3: Μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να θέλει 3 γκολ.
5: Μετά, αν δεν ξέρω μετά πώς να γίνει.
4: Όχι, όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ βλέπω εδώ μπαίνει στο 46, αποφασίζει ο προπονητής του να παίξει χωρίς σπορ. Βάζει τον Καμαρά και τον Γιαννούλη, βγάζει τον Μύθου και βγάζει και τον Μπάμπα. Στο 47 δέχεται αμέσως, δηλαδή με το που μπήκε ο Γιαννούλης παραδείγματος χάρη, δέχεται τον γκολ, γίνεται το 2-1 και 8 λεπτά αργότερα δέχεται και το τρίτο γκολ από τον από εκείνο το πλασέ το φοβερό. Το καλησπέρα παιδιά, μία ρώσικη, μία τηγανητή πατάτα, ένα κολοκυθάκι μέχρι να μας φέρει τα κρέατα. Και την ώρα που ερχόντουσαν τα κρέατα αποφάσισε να κάνει το σουτάκι για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα.
5: Γιώργο, πάντως ξεκάθαρα η Άντελεκ δικαιούταν την πρόκριση, ξεκάθαρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ πριν από 3 χρόνια το καλοκαίρι του 23 να κάνει 3 προκρίσεις, χρειάστηκε και λίγο τύχη που δεν την είχε φέτος. Δεν είναι εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος ποιοτικά σε όλους τους τομείς από την Άντερλεκ, αλλά μέσα στο γήπεδο μετρήθηκε, ζυγίστηκε και φάνηκε ότι η Βέλγη είναι καλύτερη. Οι παίκτες της Άντερλεκ, οι οποίοι κάνουν το γύρο του θριάμβου, να πάρουν το χειροκρότημα από όλους.
4: Εντάξει, χωρίς να έχω διάθεση να χρυσώσω το χάπι το αντίθετο, αλλά οι Βέλγοι όντως, συμφωνώ, προσυπογράφω αυτό που είπες, φάνηκε ότι είναι καλύτερη, αλλά φάνηκε ότι είναι καλύτερη γιατί δεν υπήρξε ΠΑΟΚ, δεν υπήρξε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο νομίζω. Εκεί ναι, που ναι. Λίγο πριν την ισοφάριση, όχι στο πρώτο, δεν ήταν. Που σου είπα ότι 10 λεπτά.
5: Στο πρώτο, ναι.
4: Ναι, εκεί ήταν ένα κανονικό πράγμα από αυτό που είχαμε δει και στα παιχνίδια με τη Δυναμό και στο παιχνίδι της Τούμπας. Αλλά σου λέω, αυτοί πηγαίνοντας έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ξεκινάνε από τα επίσημα όλα στραβά. Στα φιλικά και στην προετοιμασία η Μαυρογατιά έκανε τη χάρη στον ΠΑΟΚ, στον οργανισμό, να μην γίνει κανένα θέμα, αλλά με το που μας περίμενε στη γωνία, περίμενε μάλλον την ομάδα στη γωνία, με το που ξεκίνησε το πρώτο επίσημο, πάρ τη φάπα την πρώτη. Συνεχίζουμε μετά. Γίνεται όλο αυτό που γίνεται με δυσκολία, αλλά τελικά τα καταφέρνει, περνάει στην επόμενη φάση. Στο δεύτερο παιχνίδι, ξανά στη γωνία περιμένει, πάρε τον γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Με το καλησπέρα πάλι.
5: Ναι.
4: Και σε αυτό το παιχνίδι εμφανίζονται όλα. Σου λέει κάτσε να τους απενεργοποιήσω όλους. Από τους παίχτες μέχρι τον πάγκο.
5: Το θέμα είναι, Γιώργο, από εδώ και πέρα τι γίνεται, γιατί η ματζιδιά, η κακομοιριά που θα συμφωνήσω μέχρι ένα σημείο, δεν φταίει μόνο αυτή.
4: Καλά, εννοείται. Αυτή στο τέλος έρχεται σαν τρέιλερ για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όλα τα άλλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου.
5: Πανηγυρίζουν εδώ οι παίκτες της Άντερλεκ.
4: Το ότι δεν μπορούν να διώξουν επί μισή ώρα την μπάλα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Το ότι στο πρώτο παιχνίδι γίνονται αυτά τα λάθη και δέχεσαι γκολ στο πρώτο, στα 17 δευτερόλεπτα. Σήμερα δεν μπορείς, κοιτάς, παρακολουθείς τους παίχτες πώς προσπαθούν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας σου. Όταν ο τερματοφύλακας σκέφτεται μάλλον τη χαλκιά.

0: τι να πω, τον Παλί. Όχι τον Τίνο, το νησί. Λοιπόν, ξέρω εγώ, τις Μαλδίβες. Όταν οι υπόλοιποι δεν συμμετέχουν και όταν κάποια στιγμή ο προπονητής αναγκάζεται, τρώει μια φλασιά και λέει θα παίξω χωρίς σπορ, μπορεί να χρειάζομαι τρίποντο, Φουρνιά δεν έχω, Στεφ Κάρι δεν έχω, αλλά να το κανονίσω με Κωνσταντέλια. Ξέρει και μπάσκετ, όλα φορά έχει ένα μπουφάν τον είδα σε μια φάση.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το απίθανο είναι σήμερα, το φοβερό είναι ότι σήμερα οι δύο παίκτες που σκόραναν πήραν και κόκκινη.
0: Είναι, ξαναπες το λίγο Στέλιο.
1: Οι δύο παίκτες που έβαλαν γκολ και οι δύο πήραν κόκκινη.
0: Σωστό. Και επίσης έβαλε και γκολ πώς το λένε, ο Ζήφκοβιτς με κεφαλιά.
1: Ναι.
0: Το λες και ξέρω εγώ, χαμόγελο της τύχης από αυτό που έχει μείνει ως κατάλοιπο στην ομάδα και δεν μπορεί να συνέλθει. Λέει κάτσε να σου κάνω και αυτό να δεις. Μπορώ και αυτό. Θα βάλει ο Ζήφκοβιτς γκολ με κεφαλιά. Έβαλε. Τάισον Βολόδερνε εκεί. Έχασε και τη φάση που κάτι θα μπορούσε να γίνει.
1: Κοίτα, άμα γίνει 3-2 Γιώργο εκεί, άμα γίνει λίγο
0: Μου θύμισε αυτή τη μεταγραφή που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ, αυτός που έχασε τη φάση στο Old Trafford. Πώς τον λέγανε εκείνο που πήγε μετά Αφρική, λέω, Σαουδική Αραβία.
1: Ότι Σουντάλι.
0: Τη Σουντάλι. Τη Σουντάλι μου θύμισε σήμερα αυτό. Μετά ο Μπάμπα ήταν OK. I love this game. Φίλε, να γυρνάει λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ, Μικολάς.
1: Μου αρέσει.
0: Και που... η μπάλα, εννοώ.
1: Μου αρέσει που αισθανθήκαμε καλύτερα που βγήκε ο Μπάμπα και μπήκε ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε, α, ωραία. Και τελικά.
0: Έπαιζε και ένας Μπομπ Μάρλι από πίσω, να πούμε, όσο έπαιζε ο Μπάμπα μέσα. Σου λέει, εγώ καλά ήμουνα και στην Αμερική και στο Μεξικό και που άλλο ήταν. Ας πούμε, τι με φέρατε εδώ πέρα. Στο κέντρο. Αλλά εντάξει, εμείς είχαμε και την απέτηση από τον Κωνσταντέλια να περάσει και τους 11 για να βάλει γκολ, γιατί είναι ο Κωνσταντέλιας, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Κωνσταντέλια όμως, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να τον διδασεύσεις εύκολα, αλλά κάποια στιγμή και μετά, όταν δεν έχει βοήθειες, δεν μπορεί να τα κάνει και όλα μόνος του. Δεν παίζεται με 5, με 11 παίζεται το άθλημα του συγκεκριμένο. Όταν παίζεται με 5 μπορείς να κάνεις κάτι. Άμα σου πάνε και τα σουτ, μια χαρά. Εδώ βλέπω πάλι τα γκολ, δηλαδή ο Παυλένκα. Μ' αρέσει που μέχρι σήμερα το φοβόμουν μόνο γενικότερες εξόδους. Σήμερα φρόντισε η Μαυρογατιά να μου δείξει ότι δεν τα μπορεί και στα υπόλοιπα. Δηλαδή σε όλα πέφτει σαν να βλέπουμε δεκαετία 80 replay από την ΕΡΤ. Σε περιγραφή Χάρη Αλευρόπουλου. Και ασπρόμαυρη. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα όλα στραβά μου φαίνονται και εμένα. Δεν τα ισοπεδώνω όλα, αλλά ήταν.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, ξαναλέω, το πιο εκνευριστικό είναι ότι βγάζει από αυτό που βγάζει νωρίς. Ρε αδερφέ, δηλαδή μας δουλεύεις, βγάζεις αυτό που βγάζεις νωρίς. Που δύσκολα βγαίνει. Και τρως αυτό το κοροϊδίστικο γκολ. Γιατί το γκολ που δέχτηκε είναι κοροϊδίστικο.
0: Το πρώτο, εννοείς το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο, γιατί δεν ξέρω ποιο από το τρία εννοείς.
1: Το πρώτο σίγουρα αλλάζει και όλη
0: και τα τρία τον έχω πρωταγωνιστή. Λάμπρο Κωνσταντάρα, κανονικά πρωταγωνιστής.
1: Okay, αλλά το πρώτο αλλάζει και το ρίτο του αγώνα, έτσι, δίνει και ψυχολογία.
0: Το πρώτο, ναι. Το πρώτο είναι assist. Το δεύτερο είναι το κρέμασμα, είναι το δεύτερο ή το τρίτο είναι. Τα έχω μπερδέψει κιόλα, έχω αρπάξει.
1: Το τρίτο είναι το κρέμασμα, το τρίτο.
0: Δίσκο πλατό. Λοιπόν, και το άλλο που ξέρω εγώ, σουτάρει μένω άλλο αφού τον παρακολουθούν οι συμπαίκτε του, λέει αυτό, α, ωραία, διεισδύει, τον αφήνουν. Και το σουτ δεν είναι από αυτά που λέμε ποδοσφαιρικά στη γειτονιά μα, βρωμόσουτο. Είναι ένα σουτ καλό, καλό σουτ είναι, δεν είναι πολύ χλιαρό. Καλό είναι.
1: Το δεύτερο είναι ψιλοτζούφιο, Γιώργο.
0: Ναι. Και πέφτει σαν να πέφτει σε παραλία με χοντρά βότσαλα, ας πούμε, να μην να κάνει θεραπεία. Και φοβάται μην κάνει καμιά μελανιά από την κοτρώνα. Εντάξει.
1: Και το δεύτερο γκολ μου φάνηκε στο live, δεν έχω μόνο, το επαναλαμβάνω, στο live,
0: ναι.
1: Μου φάνηκε ότι το τρώει πολύ εύκολα. Δεν ξέρω, χωρίς να έχω μόνιτορ, θα δω τις φάσεις το βράδυ μετά.
0: Έχουμε να προσπαθήσουμε κάποιος να μας τα εξηγήσει. Νομίζω έχω τον κατάλληλο για τη φάση
1: για
0: αυτή.
1: Για πες.
0: Το Θανάση του Δημόπουλου έχω.
1: Για πες. Α, ωραία.
0: Θες να, να μείνεις με το Θανάση και να φύγεις μετά. Θες να μείνουμε τριάδα στον αέρα να μας τα πει ο Θανάσης τα γράμματα που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Μπας και μας κάνει, όχι μπας, που να μας κάνει και σοφότερους. Γιατί εμείς ίσως να τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο Θανάσης τα ξέρει και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την πλευρά του προπονητή. Οπότε αν μας μαλώσει κιόλας για αυτά που λέμε, θα το δεχθούμε. Ένα Θανάση.
2: Όχι, όχι, δεν σας μαλώνω. Έχετε δίκιο 100% αυτά που λέτε. Καταρχήν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να έχει προηγηθεί. Δηλαδή με τις δύο φάσεις που έχασε ο Ζίφκοβιτς. Δηλαδή αυτό που κάνει το σόλο ο Κωνσταντέλιας και του δίνει την μπάλα πάρε βάλε και δεν το κάνει. Τέλος πάντων, τώρα το γκολ, η Παυλέκα, ρε Παυλέκα, επιτρέπεται η μπάλα, η κεφαλιά δεν φτάνει στην εστία και πέφτεις κάτω οριζόντια για να και δίνεις την μπάλα στο να κάνει τον γκολ. Πρώτο λάθος του Παυλέκα. Δηλαδή δεν τρώγεται αυτό το γκολ. Δεν τρώγεται για τερματοφύλακα έμπειρο όπως είναι ο Παυλέκα. Μετά, τον γκολ το δεύτερο, εγώ πιστεύω ότι ο Παυλέκα πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα από μακριά. Για τα γκολ που έφαγε μου δείχνει εμένα ότι από μακριά. Δηλαδή το δεύτερο γκολ ευθύνονται όλοι. Δηλαδή ευθύνεται τα δύο αμυντικά χαφ, ευθύνεται ο Γιαννούλης που δεν μαρκάρει, ευθύνεται τα δύο στόπερ και πλασάρι και δέχεται ένα γκολ όπως είναι σε προπόνηση. Δηλαδή τέτοιο γκολ δεν μπορεί να το φάσει όταν είναι πέντε άτομα, Γιώργο και Στέλιο, σε τέτοιον αγώνα. Και το τρίτο γκολ που πάει εκεί ο δικός μας ο Παυλέγκα πάλι, πώς το φάγει δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ο Παυλέγκα σήμερα ενώ έκανε δύο αποκρούσεις καλές, έχει καλή ψυχολογία, δέχεται αυτό το γκολ και μετά τον πήρε κάτι φορά. Μετά πάμε στο άλλο. Σήμερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν ντεφορμέ, πιστεύω ήταν ντεφορμέ. Δεν μπορείς να πας να ξεκινήσεις και βγάζεις ως σεντερφόρ και παίζεις χωρίς σεντερφόρ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το περίμενα που να μου τραβήξεις τα μαλλιά, να μου τραβήξεις τα αυτιά και να πεις δεν Δημόπουλε το έκανε αυτός ο προπονητής. Και όμως το έκανε. Δηλαδή βγάζεις το σεντερφόρ στο κλασικό και πας και βάζεις τον Κωνσταντέλια να παίξεις σεντερφόρ, μετά τον πήγες αριστερό εξτρέ, μετά που πας στο Γερεμέγιο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή η τακτική που κατέβασε σήμερα και να μην παίξει χωρίς σεντερφόρ. Εμείς λέγαμε στο Λουτσέσκου
0: βάλε δεύτερο
2: δύο σεντερφόρ. Ναι.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενόχλησε, εντός εισαγωγικών φυσικά, γιατί ποιος είμαι εγώ, αλλά δεν κάθισε καλά στο μυαλό μας μου ότι αυτό κράτησε 20 λεπτά Θανάση. Εγώ το καταλαβαίνω να το έχει κάνει ο προπονητής να ρισκάρει κάτι τέτοιο σε ένα μάτς που χρειάζεται γκολ και όχι να κρατήσει τα γκολ που έχει πετύχει, να σκοράρει πρέπει και παίζει 20 λεπτά χωρίς κανονικό σεντερφόρ. 10 το ακούω.
2: Αυτό που κάνει είναι έγκλημα. Έγκλημα. Δηλαδή δεν χωρίς σεντρεφόρ που λες περιμένω να παίξει με δύο να διεκδικήσω γιατί πρέπει να βάλω δύο γκολ και αυτά και μου πες χωρίς το Γερεμέγεφ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων εκεί ας το καταπιούμε λέμε. Λέμε και εκεί μετά άλλο χωρίς σεντρεφόρ τώρα εγώ σου είπα ήταν τεφορμαίο προπόνηση σήμερα. Και νομίζω όλη η ανακατοσούρα Γιώργο ήρθε από τη φάση που έγινε αυτό με τον Κωνσταντέλια. Θα παίξει, δεν θα παίξει, φάνηκε. Έπαιξε μία φάση έκανε ο Κωνσταντέλια και μετά από εκεί και πέρα. Δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Δηλαδή έκανε τη φάση αυτή που πήρε δύο φάσεις, δίνει την μπάλα στους Ζήφκοβιτς να κάνει τον γκολ. Μετά ο Κωνσταντέλιας λένε εντάξει το παιδί, γιατί χτες ήταν έτσι όλη η μέρα, μπορεί να ξενύχτησε, γιατί είχε το θέμα με το παιδί του και αυτά. Έχει φύγει από την ψυχολογία να πάει να παίξει το σημερινό παιχνίδι. Και κάπου ανακατώθηκε και λίγο η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα το ότι. Βάζει τον πέναλτι.
0: Θανάση, επίτρεψε μια διακοπή μικρή. Επειδή στάθηκες εσύ ναι. που ξέρεις τι γίνεται στις ομάδες, λες ότι επηρέασε και την ομάδα, τους συμπαίκτες του, αλλά και τον προπονητή του στην πιθανότητα να μην παίξει, δηλαδή. Πριν το μάτς εννοώ.
2: Πιστεύω, ναι.
0: Πώς
2: ναι,
0: επηρεάζεται μια ομάδα έτσι.
2: Επηρεάζεται γιατί κοιτάξτε.
0: Ανάλυσε το λίγο αυτό, γιατί με ενδιαφέρει ναι. να το μάθω.
2: Όταν ποντάρεις ένα παίκτη όπως είναι ο Κωνσταντέλιας και λες ότι αυτός ο παίκτης τον εμπιστεύουν όλοι οι παίκτες. Επειδή μου ξέρουν ότι θα κάνει δύο σόλο, θα κάνει μια κάθετη πάσα, θα κάνει ένα γκολ, τον πιστεύουν όλοι οι παίκτες. Και τώρα πάνε με την αβεβαιότητα θα παίξει, δεν θα παίξει, από εκεί και πέρα κάπου δημιουργείται μια στενοχώρια στην ομάδα. Μετά μάθανε και το συμβάν που είχε με το παιδί, ξέρω εγώ ότι υπάρχει αυτή η στενοχώρια. Μετά ο προπονητής να παίξει. Να βάλει τώρα μπορεί να έχει στο μυαλό του να βάλει τον Πέλκα. Και ξαφνικά σήμερα το πρωί πάει ο Κωνσταντέλιας και ήρθα λέει να παίξω. Δηλαδή κάποια στιγμή που μιλάγαμε το Στάθη το απόγευμα, λέω Στάθη είναι μπρος γερμός και πίσω ρεύμα γιατί Το παιδί μπορεί να μην κοιμήθηκε όλο το βράδυ και να τον εβάζει να παίξει αυτό το παιχνίδι που δεν γίνεται να πάει να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Απόλλωνα Αθηνών. Πάει να παίξει ένα παιχνίδι δυνατό που είναι η Άντερλεκ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαία.
0: Εσύ Θανάση δεν θα τον ξεκινούσες?
2: Εγώ όχι. Ας είναι αυτός που είναι. Δεν τον ξαναβάζω τον Μπέλκα. Γιατί άκου να σου πω ένα παράδειγμα το οποίο δηλαδή είναι περίπου όχι το ίδιο, αλλά κάπου έτσι είναι. Πώς δεν είναι. Είναι ο Μπούρε, τον θυμάσαι τον Μπούρε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, φυσικά.
2: Μπράβο. Αυτός τι κάνει. Την παραμονή είναι στον περιφερειακό και σκοτώνει μια γυναίκα. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση. Και πάμε στην Κρήτη να παίξει. Και τον εβάζει ο Μπατάκης στην δεκάδα. Και βάζει μια γκολάρα στον γκολ. Δηλαδή ο άνθρωπος που λες σκότωσε την γυναίκα και τον εβάζει να παίξει την Κυριακή μέσα στο Ηράκλειο και κάνει ένα αυτόν γκολ και δεν ήξερε που βρισκόταν ψυχολογικά. Τώρα δεν είναι το ίδιο λέμε με τον Κωνσταντέλη, αλλά η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή είναι αυτή, ότι το παιδί τώρα δεν σκεφτόταν ότι μπορεί να πάει να παίξει και να είναι καλό σήμερα. Όσο και μπάλα να ξέρεις, όσο και να κάνεις, περασμένος ψυχολογικά και αυτά. Εντάξει, εγώ θα βάζα τον Μπέλκα και θα τον έβαζα στην πορεία του αγώνα τον Κωνσταντέλη. Θα μου πεις τώρα, αν τον έβαζε τότε θα αρχίσαν να λέγαμε και αυτά. Δεν είναι τι λες. Βλέπεις την ψυχολογία ποια είναι του παίχτη αυτή τη στιγμή. Για τον Κωνσταντέλιας είναι το πρώτο όνομα στην ομάδα, ναι. Αλλά κάποια στιγμή όταν είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός και το μυαλό σε αυτή τη φάση.
0: Okay. Κρατάω το δεν θα τον έβαζα, δεν θα τον ξεκινούσα. Αυτό με ενδιαφέρει να ακούσω από σένα.
2: Και δεν το λέω για να κλέψω τις εντυπώσεις.
0: Όχι, φυσικά.
2: Εντάξει. Να τον ξεκινούσα γιατί.
0: Και δεν το λέει κάποιος τυχαίος. Δεν το λέει κάποιος, ξέρω εγώ, πήρα τηλέφωνο και θέλω να βγω να πω.
2: Για το βράδυ, α πούμε κάτι, μπορεί να μην κοιμήθηκε το βράδυ, έγινε τόσο ντόρο για το θέμα που έγινε. Μπορεί να μην κοιμήθηκε όλη τη νύχτα.
0: Ναι, ναι.
2: Και φεύγει τώρα γιατί του είπαν ότι πήγαινε να παίξει με τον Μπάουξ στην Άντελα. Και έφυγε σήμερα το πρωί. Χωρίς ψυχολογία, χωρίς να είναι μέσα το μυαλό του να πάει να παίξει. Κατάλαβες. Και μετά τώρα ερχόμαστε στις δύο κόκκινες κάρτες. Εκεί τώρα ο Ζήφκοβιτς πάει να πάρει την μπάλα, τρως την κόκκινη κάρτα, ρε Ζήφκοβιτς. Εκεί που λες. Μου θυμίζει λίγο τον Νεϊμάρ αυτό με την Βραζιλία, το θυμάσαι που βάζει το πέναλτι και έπαιζε με τον τερματοφύλακα. Η ομάδα είχε αποκλειστεί από τη Νορβηγία που είχε, από το Χάλαντ. Και πάει τώρα ο Ζήφος και τρώει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή ρε Ζήφοβιτς, άστο, πάρ' την μπάλα προχώρα, μήπως και γίνει κάτι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θα πάω κόκκινη και νομίζω ότι Γερεμέγεφ τώρα γιατί τον έβγαλε εκεί, λέει με το λάσμα κάτι έκανε.
0: Μίλησε, πρέπει να ρίξει κανένα χοντρό πινελίκ στον βοηθό. Αυτό καταλαβαίνω και αυτό του λέει και ο διαιτής μετά. Γιατί τρώει σε δύο δευτερόλεπτα κατευθείαν.
2: Το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει την αμυνά του και τα αμυντικά του χαφ. Εκεί το δεύτερο γκολ δεν τρώγεται με τίποτα. Το δεύτερο γκολ. Δηλαδή πήρε ο άλλος την μπάλα από το κέντρο, πάει και πλασάρει. Και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είναι αλλού και αλλού και δεν μπαίνει μπάλα γκολ. Και δεν μαρκάρει και κανένας. Και κοιτάει και ο Γιάννουλης την ώρα που μπήκε μέσα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να ψαχτεί ο coach. Και σήμερα δεν ξέρω, ήταν πολύ έτσι εκτός φόρμας σήμερα, ήταν εκτός φόρμας. Μπορεί και αυτό να τον επηρέασει η κατάσταση με τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να τον επηρέασει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μπορεί, πρόσεξε, να το πούμε και αυτό. Για να βάλει τώρα τον Κωνσταντέλια...
0: Θανάση, είναι και ο στάρ της ομάδος. Δεν θέλει η ειδική διαχείριση από τον προπονητή. Ο στάρ της ομάδος.
2: Προφύλαξη. Θέλει προφύλαξη, Γιώργο.
0: Δεν φοβούνται οι προπονητές το στάρ των ομάδων.
2: Εντάξει, φοβούνται.
0: Φοβούνται εντός αγωγικών, βάλει τη λέξη. Βάλει την εντός.
2: Ναι, άκου να σου πω. Φοβάται αν αυτή τη στιγμή ο παίχτης δεν τον έβαζε γιατί δεν ήθελε να τον έβαζε να κάνει τη μαγιά του. Εντάξει, εδώ όμως ήταν ένα περιστατικό το οποίο έγινε με το παιδί του και αυτά και ταλαιπωρήθηκε και δεν κινήθηκε πιστεύω και ήρθε να παίξει.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ θα του έλεγα, κοίταξε, εγώ θα σε προφυλάξω. Θέλω να σε βάλω, σε βάζω, αλλά θέλω να σε προφυλάξω. Τουλάχιστον μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, βλέπε λίγο την ομάδα πώς παίζει. Από εκεί και πέρα μπες και κάνε τα θέματα ναι, σου 45 λεπτά. Έτσι θα λέγα.
0: Ναι.
2: Καταλάβεις. Εντάξει. Τώρα,
0: αν
2: που σου είχα και την προηγούμενη εβδομάδα σου είχα πει ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι μέσα στις Βρυξέλλες. Θυμάσαι που σου
0: είχα
2: πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι δεν είναι εύκολο μάτσι μέσα στις Βρυξέλλες γιατί η Άντερλεκ δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα. Εντάξει. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στο Βέλγιο.
0: Ναι, είναι φυσικά, φυσικά. Μα εδώ είναι το όνομα, οκ, okay. Όποια και αν είναι η κατάσταση, το όνομα μένει. Η βαριά φανέλα μένει. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, κλείνοντας. Κλείνεις την πόρτα του αγώνα, σε ένα φανταστικό σενάριο, κλείνεις την πόρτα του αγώνα και ανοίγεις απέναντι την πόρτα του ιδιοκτήτη. Τι του λες, πού χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα αυτή τη στιγμή, μετά από τα τέσσερα πρώτα επίσημα μάτς.
2: Θέλει οπωσδήποτε στόπερ, οπωσδήποτε.
0: Τον πήρε.
2: Θέλει ένα αριθμό. Εντάξει, τον είδα σήμερα.
0: Όχι, όχι, τον καινούριο, αυτόν τον Ντρούκιτ.
2: Ναι.
0: Αν τον λέω καλά. Α, τον το περίεργο, ναι. Το περίεργο στο όνομα. Αυτό, άλλο τι θέλει.
2: Τον είδα τον Ισπανό. Θέλει ένα αμυντικό χάφ ακόμα, οπωσδήποτε. Ένα αμυντικό χάφ και θέλει σεντρεφόρ. Τα βασικά πράγματα που φωνάζω. Εγώ πάρε σεντρεφόρ. Δηλαδή, εμένα, άμα μου έλεγε Ραφίρι, Γιαννούλη, στόπερ και. Ναι, ξεκίναμε από δύο σεντρεφόρ, σε παρακαλώ, να μου κάνουμε τον γκολ. Μπήκε ο Μύθι το παιδί σήμερα, δεν ακούμπησε την μπάλα. 45 λεπτά δεν την ακούμπησε την μπάλα.
0: Μια κεφαλιά εκεί.
2: Που την βγάζει. Μια κεφαλιά, ναι, τίποτα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα πάρει ένα βουνό, δηλαδή.
0: Άρα μου λες ότι θέλει, θέλει ενίσχυση στον άξονα. Αυτό μου λες. Όλη την ευθεία εκεί.
2: Έτσι,
0: το πιο νευραλγικό κομμάτι της ομάδος δηλαδή.
2: Έτσι, τρία από το πίσω και να πάει στο αμυντικό χαβ, δεκάρι, όχι και σε μπρεφόρα. Τρεις. Γιατί αριστερά, δεξιά έχει παίκτε. Μπορώ να πω σε γεμάτος, δεν έχει πρόβλημα.
0: Okay.
2: Αλλά στο στόπερ εκεί υπάρχει πρόβλημα. Το γκολ δηλαδή που δέχεται σήμερα προβλημάτισε πολύ.
0: Δεν είναι και ο Μιχαηλίδης. Κοίταξε, ο Μιχαηλίδης είναι.
2: Δεν είναι καλά.
0: Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά σε αυτά τα δύο μάτς και ο Ζίβκοβιτς. Καθόλου καλά δεν είναι ο Ζίβκοβιτς.
2: Ο Ζίβκοβιτς, εντάξει, να σου πω κάτι, σου έκανε ένα γκολ με κεφαλιά. Έκανε δύο τελικές. Εντάξει.
0: Ναι,
2: σου έκανε ένα γκολ. Και ο Τάισο σου έκανε μια σέντρα καλή που μπήκε τον γκολ και ο Τάισο δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι Γιώργο τώρα αυτή τη στιγμή και σε φόρμα όλοι. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να πει ότι είναι σε φόρμα τώρα. Απλώς προσπαθείς να τα μαζέψεις, να μπορέσεις να κλέψεις τα μάτς. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Δηλαδή την ώρα που βάζει τον γκολ ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι θα βάλει γκολ και κάνει το 1-1. Δηλαδή φάνηκε τον γκολ ότι θα μπει γιατί είχε μια πίεση καλή. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα τα πράγματα στραβώσαν. Στραβώσαν γιατί είναι τρίτη φορά που δέχεται γκολ. Μία που ξεκινάει τα παιχνίδια και μία που ξεκινάει το δεύτερο μήκρο και δεν προλαβαίνει να ζεσταθούν. Υπάρχει τώρα τον γκολ το 2-1. Δηλαδή εκεί σου κόβει τα πόδια τελειώτης. Δεν έχω δυνάμεις να προχωρήσω. Κατάλαβες. Εντάξει, τώρα αυτό, τώρα από εκεί πέρα προχωράς, κλείνεις την πόρτα, ο πρόεδρος να δούμε τι μπορεί να κάνει, να φέρει οπωσδήποτε σε τηλεφόρ. Α, εγώ είπα τώρα που μιλούσαμε και πώς μου λέγανε και για Ζαφίρι, για Νούλη και αυτά. Θα έπαιρνα πρώτα το σεντρεφόρ και μετά θα έπαιρνα και αυτός ο παίκτης. Αλλά το σεντρεφόρ, η ουσία του παιχνιδιού είναι το γκολ. Και να έχεις ένα βαρύ πυροβολικό να τον έχεις μπροστά και να τρομάζουν τα στόπερ. Δεν το έχεις. Όταν τον έχεις άτομο να τρομάζουν τα στόπερ, τότε δεν πας πουθενά.
0: Μάλιστα. Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αυτός ήταν ο Θανάσης Δημόπουλος, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Άξι, δεν χρειάζεται τώρα τα λέω αυτά, αλλά έστω και για τους νεότερους που είναι πιθανό να μην γνωρίζουν τους πολύ μικρούς σε ηλικία, να μην γνωρίζουν τον Θανάση Δημόπουλο, που έγραψε ιστορία και στα γήπεδα της Ευρώπης, κυρίως με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Θα πάμε στον Μιχάλη Λοντιάδη σε λίγο. Θα πάμε στον Μιχάλη Λοντιάδη, να τον έχουμε και αυτόν στον αέρα. Έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα και με το παραπάνω του ΠΑΟΚ. Του Μιχάλη θέλω να του δίνω χρόνο μετά από τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα. Ενώ στις νίκες και στις προκρίσεις δεν τον φοβάμαι καθόλου, αλλά θέλω να ρίξω λίγο τους παλμούς του μετά από τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα. Γι' αυτό τον κρατάω λίγο μέχρι να τον βάλω στον αγωνιστικό χώρο να δείξει αυτό που μπορεί. Μιχάλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται?
0: Σ' ακούω, έλεγα πριν στον κόσμο. Ναι, για πες.
3: Μια απορία, πρώτα μια απορία.
0: Ναι.
3: Εγώ επειδή δεν κατάλαβα γιατί ακύρωσε τον γκολ, πες μου εσύ που το βλέπεις εκεί τώρα, και εγώ ήμουνα και 50 άτομα εκεί που το βλέπα. Λοιπόν, για πες μου, πώς ακυρώθηκε αυτό το γκολ του Καμαρά, ακόμα δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί
3: είναι κλέψιμο μπάλας από αντίπαλο, πάει την μπάλα στον Καμαρά, πλασάρει ο Καμαρά γκολ. Γιατί το ακυρώνει, αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Θα σου πω. Γιατί ναι, αυτό, που καταλαβαίνω, αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από το replay και από τις γραμμές που έβαλαν μετά είναι ότι δίνει offside στο Γερεμέγεφ που έχει συμμετοχή.
3: Γιώργο.
0: Αλλάζει φάση να μου πεις.
3: Οι γραμμές δεν μετράνε. Πρώτον, να σε πω γιατί. Την μπάλα δεν την έχει ο Γερεμέγεφ, την έχει ο αντίπαλος της Άντρελεκ. Από αυτόν είναι κλέψιμο. είναι απαντήπαλο. Δεν την έχει ο Γερεμέγεφ την μπάλα να τον κάνει πάσα τον Καμαρά. Άμα δεις ότι κάνει δυο βήματα και σπάει την μπάλα στον Καμαρά. Δηλαδή είναι σε δέσιο offside, αλλά είναι κλέψιμο της μπάλας. Δεν έχει την μπάλα στα πόδια του αυτός για να πιαστεί offside. Αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Δηλαδή να σε πω τώρα για να καταλάβεις ένα παράδειγμα. Το Δημάσιο Άρης Ολυμπιακός που κρίθηκε στο δοκάρι ο παίκτης και έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο και βάλει τον γκολ.
0: Με το θυμάμαι, ο Μπουχαλάκης, τον είδα και χθες.
3: Ο μπράβο, ακριβώς ίδια βάση είναι. Από αντίπαλο παίρνει την μπάλα.
0: Ναι, αλλά ο Μπουχαλάκης ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Κρυβότανε.
3: Και δεν έχει σημασία, ρε Γιώργο,
0: πώς είναι
3: τώρα.
0: Τέλος πάντων, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά αυτό που μας έδειξαν και αυτό που τελικά χρειάστηκε και πήγε και ο διαιτητής.
3: Απήδειξαν offside. Άμα να σε πω κάτι. Δεν έχει την μπάλα ο Γερεμέγεφ, το επαναλαμβάνω. Δεν έχει την μπάλα ο Γερεμέγεφ.
0: Έχει συμμετοχή όμως στη φάση.
3: Συμμετοχή είναι κλέψιμο, ρε Γιώργο. Ανοίγει την μπάλα ο αμυντικός, την κλέβει ο Γερεμέγεφ και κάνει πάσα. Αυτό σου λέω. Δεν επηρεάζει το offside. Είναι από αντίπαλο. Κλέβει την μπάλα από τον αντίπαλο δηλαδή και κάνει πάσα.
0: Έχει συμμετοχή στην πρώτη, στον πρώτο χρόνο της φάσης, να σου το πω έτσι, στη σέντρα.
3: Ναι. Έχει εκεί δεν ακουμπάει την μπάλα. Όμως να ακουμπάει ο αντίπαλος. Σε αυτό δεν πήγε η μπάλα.
0: Τέλος πάντων. Για πες παρακάτω τι έγινε. Τι είδες, Μιχάλη.
3: Λοιπόν, εντάξει, καλύτερη άντρε, φίλε. Εντάξει, δεν μπήκαμε. Πάλι φάγαμε στο πρώτο λεπτό γκολ του δεύτερου μηχρόνου. Κόπηκα τα πόδια μας εκεί. Κάναμε τις φάσεις τώρα, εντάξει. Τώρα άκουσα και το Θανάση τώρα. Εντάξει, τώρα άμα είχαμε σεντερφόρ και άμα δεν είχαμε σεντερφόρ, εντάξει, ο Μίθος τώρα, άμα το βάζε τώρα μόνος του είναι, θα λέγαμε μπράβο ρε Μίθος τώρα και θα βλέπαμε ένα διαφορετικό μάτς. Εντάξει, οι ευκαιρίες όλες χάνονται. Όχι ότι δεν θέλουμε σεντερφόρ, έτσι προς Θεού.
0: Εγώ πιστεύω με αυτή τη ματζηριά που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ φέτος και τη μαυρογατιά που λέω εγώ πιστεύω θα τα ακύρωνε τον κολ του Μίθου. Επιθετικό φάουλ.
3: Τον έβρισε.
0: Φαίνεται να βρίζει τον επόπτη, ξέρω εγώ.
3: Έβρισε τον επόπτη.
0: Αυτό, εικάζουμε. Δεν το ακούσαμε τον Πινελίκη, αλλά έγινε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Φαίνεται ότι μιλάει έντονα.
3: Για να τον βγάλει.
4: Το Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
4: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Με Πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, βαράτε. Γεια σου, Νίκο.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Σε Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.